0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο. Today.

0: Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

ves. Σήμερα στο ίδιο αυτοκίνητο, πάλι κρύβεις με τα χέρια σου το κίνητο. Πού είσαι?

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βαθανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
1: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Softflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αφόνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε το μπουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία

0: ψυχραιμία τουλάχιστον είναι τρίτη. Αυτό είναι το μοναδικό καλό. Θέλω ρε παιδί μου, βασικά δεν θέλω καθόλου να ξεκινάω με μια θετική είδηση, με μια αισιόδοξη έτσι ιδέα για το τι, πώς αρχίζει η μέρα μας. Αλλά τώρα μια που την έχω, αν την έχω να την πω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα. Ναι. Βασιλική Μπαρδάρη στην Τρίτη και τη ραδιοσυνοθεσία. Μόλις μπήκα, φυσικά μόνο τη Βασιλική είδα. Και όταν έρχεται εκείνη, μόνο εμένα βλέπει. Πώς πήραμε, ανανεώσαμε το δυναμικό, να πούμε, του Muppet Show φέτος. Και ξεκινήσαμε μάλιστα λέγοντας ότι τελείωσε το καινούριο. Πάμε πάλι στο παλιό. Το παλιό ήταν να μην έρχονται ποτέ. Ήμουνα και εγώ σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έρχομουν και εγώ. Άρα, μήπως εγώ τελικά έγινα συστημικός και αυτοί παρέμειναν εναλλακτικοί. Πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, έχει και μία έτσι δόση, θα το πω τώρα, έντονη σε της βλακείας όλη αυτή η κατάσταση, διότι κάθε μέρα σε μια έτσι προκλητική, θα έλεγε κάποιος, συνέπεια, στέλνουν μήνυμα ότι θα αργήσουν. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι, λες τώρα, με κοροϊδεύουν ή είναι υπερβολικά συνεπείς. Σε κάθε περίπτωση, υπερβολική ή συνεπείς, κοροϊδεύοντας ή όχι, αυτό είναι το Muppet Show. Καλή σας ημέρα, είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, εμπρός βήμα ταχύ, κορμάρες να πετάξουμε, γυμνές στην εξοχή που θα έλεγαν και τα ημισκούμπρια. 12 Μαΐου λοιπόν, Τρίτη σήμερα, και έλαβα τα καθιερωμένα μηνύματα από τους συναδέλφους ότι αργούν. Εγώ τους είπα να μην ξαναστείλουν. Να στείλουν όταν είναι να είναι στην ώρα τους. Γιατί αυτό είναι το διαφορετικό. Σε τι μέρα ξεκινάτε, τι μέρα έτσι ανοίγετε, ξανοίγετε μπροστά σας. Μια ζεστή μέρα, μιλάμε πια για ξεκάθαρο καλοκαίρι. Αν είναι, πάρτε τηλέφωνα να έρθουν να πάρουν και οι τελευταίοι τα χαλιά. Δεν ξέρω αν τα στέλνετε για φύλαξη και για καθαρισμό. Δεν θα υπάρξουν κρύες ημέρες, και αν υπάρξουν θα είναι ένα απόγευμα, θα είναι ένα μεσημέρι ή ένα πρωινό. Το πόθεν έσχεση των πολιτικών είναι στην δημοσιότητα του 2024. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί του 2024? Για να μην τζαντιστούμε, για να μας έρθει ήρεμα, για να μην φρικάρουμε για το πόσα λεφτά έχουν μαζέψει φέτος και βρίσκουμε μαθαίνουμε και κατατίθενται τα ποσά που αφορούν τα δύο χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, να και η Κατερίνα Ιμπούκα, η οποία άργησε όπως μας είχε προειδοποιήσει. Στην πραγματικότητα δεν έχεις αργήσει, γιατί με το φίλερ αυτό.
1: Έχω αργήσει για τα δεδομένα μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: αναστατώνομαι.
0: Στείλε στον εαυτό σου λοιπόν το μήνυμα.
1: Έχω συνομιλήσει πάρα πολύ με την εαυτή μου σε αυτή τη διαδρομή που έκανα σήμερα.
0: Τα γυαλιά, καινούριο σκελετό.
1: Όχι, ο παλιός είναι αυτός που δεν έχει τζάμι εδώ. Βλέπεις. Είναι ο παλιός μου. Δεν έβρισκα το καινούριο. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Από το ένα μάτι έχω μοιοπία.
0: Α, ναι, τώρα κάτι.
1: Μου έχει φύγει το γυαλάκι από το.
0: Κάτι δικαιολογεί τώρα, γιατί μας έδειξε παιδί για τη γυαλιά που βάζει τα δάχτυλά της μέσα στα μάτια της.
1: Στο ένα.
0: Γιατί να φοράς γυαλιά, αλλά τελικά το άλλο είναι κανονικό. Για βάλ το. Για του λόγου το αληθές το δάχτυλό σου στο γυαλί.
1: Ναι, εδώ έχω, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, το πόδι έρχεσαι στον πολιτικό αρχηγό, λοιπόν, βγήκε στην δημοσιότητα του 2024 για την ακρίβεια. Τώρα τι να σας πω. Πάρα πολλά διαμερίσματα και πάρα πολλά ακίνητα. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει, σου λέει, 7. 14 ο ένας, 17 ο άλλος, 24 ο τρίτος.
1: Κληρονομιές, τρέματα, το ένα, το άλλο, χαμός.
0: Πολύ, μπράβο, εντάξει. Κοίταξε, από την άλλη, για να μην είμαστε μίζεροι, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει.
1: Για
0: να μην, οι ασκόντες εξουσία, για να μην υπάρχουν πειρασμοί. Να σας το πω έτσι και πιο λαϊκά, ρε παιδί μου. Να μην έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να ζήσουμε και εμείς, να έχουμε και εμείς τα λεφτά μας. Οπότε έρχεται ο καθένας, ο κάθε επιτίδιος, και τους τάζει ή τους προσφέρει ανταλλάγματα για συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σταθώ σε αυτό. Νομίζω έχουμε αρκετή δύναμη για να αντιπαρατεθεί αν χρειαστεί. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, άλλα δύο σου λέει διαμερίσματα από γονική παροχή. Έχει δουλέψει, και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Όντως ήταν ένα επιχείρημα της αντιπολίτευσης αυτό. Ισχύει, να το θέσω αλλιώς. Ότι, ρε παιδί μου, έχει ένσημα. Αυτός ο πατέρας του ήταν πολιτικός μηχανικός. Έχει δουλέψει, ας πούμε, με τον πατέρα του ή κάτι τέτοιο.
1: Αυτό που κολλάει με τη γονική παροχή, ωστόσο.
0: Ότι, ρε παιδί μου, ότι τα περιουσιακά του στοιχεία προέρχονται από τέτοιες καταστάσεις. Κληρονομίες και γονικές παροχές. Εκείνος έχει βγάλει λεφτά για να, ας πούμε, να βγάλει. Ναι. Ο Φίπστερ, ας πούμε, ρε παιδί μου, έβγαλε λεφτά και στα 30
1: του
0: πήρε ένα σπίτι.
1: Του. Ναι.
0: Είναι σε επίπεδο Φίπστερ ο Αλέξης Τσίπρας ή
1: τον. Δεν ξέρω, τώρα βάλαμε και ψηλά τον πύχη.
0: Ένα ενθαρρυντικό είναι ότι όμως η Αφροδίτη Λατινοπούλου έπαψε να μένει με τη γιαγιάκα τη.
1: Ναι. Έβγαλε κάτι παραπάνω το 2024.
0: Πόσο είπε, Κατερίνα, 80 χιλιάρικα.
1: Το πρωί δεν θυμάμαι.
0: Έβγαλε, πάντως έβγαλε και πήρε και ένα σπίτι. Μπράβο, ένα χειροκρότημα, παιδιά.
1: Μπράβο. Είναι ωραία να πηγαίνει μπροστά ο κόσμος, να προοδεύει, να αποδίδει καρπούς ο κόπος του, ρε παιδί.
0: Να βάζει ένα κουμπόδεμα, ρε παιδί.
1: Ξημεροβραδιάζεσαι εκεί στα κανάλια να μπορείς να κάνεις κάτι, να πάρεις το σπιτάκι σου μετά.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη showbiz και, εν πάση περιπτώσει, με το θέαμα, και κάνουμε κατά καιρούς και τους καραγκιόζες, βγάζουμε και ένα φράγκο παραπάνω. Γιατί όχι, Λατινοπούλου.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, κάνει καραγκιόζ με την καλή έννοια, το λέμε, ποια είναι, του μουσικοχορευτικού, στο Γιώργο Παπαδάκη, αν θυμάστε, τη ατάκα τη λίγο παραπάνω για τους γύφτους.
1: Τα δούλεψε.
0: Ναι, ή παρακάτω θα μπορούσε να πει κάποιο, έτσι πιο παρακάτω του ανθρωπίνου γένους θα μπορούσε να χαρακτηρίσει μια τέτοια δήλωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά οι ακρότες θα μπορούσαν να πούνε και να πει κάποιο ότι είναι ένα νούμερο, το οποίο παρουσιάζει κατά καιρούς. Stand-up νούμερο. Να μην πληρωθεί. Όποιο κάνει stand-up comedy, όποιο είναι στο θέαμα, στη showbiz, στη δημοσιότητα, κάτι παραπάνω.
1: 82.496,89.
0: Καλά το θυμόμουν.
1: 4.000 περίπου, τα λέω χοντρικά τώρα, προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, 59.000 από βουλευτική αποζημίωση, τα υπόλοιπα 18.900 από πρόσθετες αμοιβές επιδόματα και καταθέσεις 86.000.
0: Καλά πάει αυτό, ε.
1: Μεγάλη άνοδος.
0: Έχουν και διάφορες δανειακές υποχρεώσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ εκεί που έχω μείνει πάντως είναι στα οικονομικά του Κασελάκη. Δηλώνει, σου λέει, 8.000 πάνω κάτω εισόδημα, δολάρια όμως. Έχει όμως, πούλησε, σου λέει, κάτι από αυτά που δεν τα ξέρω εγώ, κάτι ομόλογα, τι πούλησε, μετοχές, κάτι που μετοχές. 3 εκατομμύρια. Δανειακές υποχρεώσεις 1 εκατομμύριο, λίγο η σαβάρκα σαν νερά μου φαίνεται. Αυτό, άντε να σε 1 εκατομμύριο πάνω, 1 εκατομμύριο κάτω, σε αυτά τα επίπεδα, παιδιά, ναι, του εξοχικού στις πέτσες, δεν είναι τώρα το ένα πάνω, ένα κάτω, δεν κάνει δουλειά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η περιουσία του Κασελάκη, που δεν ξέρω βέβαια, μας νοιάζει. Θα μπορούσε να μας νοιάζει, γιατί ενδεχομένως. Γιατί ποιο είναι το περίεργο εδώ? Ότι ο άνθρωπος είναι personal trainer, έτσι. Ναι. Γυμναστής, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και φέρεται να έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα. Να, εδώ, αυτός τον έφαγε το Φίπστερ.
1: Ναι.
0: Αξίας 220 από ό,τι θυμάμαι, στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά.
1: 220.000 στο Κολωνάκι, λογικά είναι 30 τετραγωνικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ορίστε, έκανε το κομπόδεμά του. Personal trainer, personal trainer. Εντάξει, αυτό είναι. Τα βάλε τα λεφτά. Παιδιά,
1: τσούκου,
0: τελικά. Όπω θέλει Γιάννη, το Γιάννη ο Κορδόνης, κάνω λίγο το Γιάννη. Τι χρειάζεται? Λίγο πρόγραμμα.
1: Λίγο πρόγραμμα και λίγο επιμονή.
0: Έτσι είναι.
1: Κόψτε κανένα καφέ, κανένα κομμωτήριο.
0: Κάτι τριήμερα.
1: Μαζέψετε,
0: τα
1: ναι.
0: Δώρα, έτσι. Τα τσιγάρα.
1: Ναι,
0: τα ποτά. Σβήστε τα φώτα φεύγοντα. Τα έλεγε η μάνα σου και ο πατέρα σου.
1: Ναι. Μου
0: ποιος
1: θέλετε ταβέρνα παρασκευιάτικο.
0: Ποιο θα τα πλήρωνε? Θέλετε, προσέξτε, θέλετε να δείτε τον τελικό το Σάββατο να παραγγείλετε. Αλλά θέλετε να παραγγείλετε και στου ημιτελικού.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι, φίλε. Δεν
0: έτσι.
1: Γίνεται.
0: Ο Τάιλερ δεν τα έβγαλε έτσι τα λεφτά. Ένα τελικό έβλεπε. Διάλεγε έναν. Champions League,
1: ναι.
0: Eurovision, ένα τελικό. Δεν πάμε να βλέπουμε όλου του τελικού και να παραγγέλνουμε όλου του τελικού βασιλικού. Στην ομαδική δεν βλέπω τίποτα, να πάνε να χεστούν. Λοιπόν.
1: Αν περισσεύει κάτι, ας πούμε, στον ημιτελικό, έχετε παραγγείλει, θα το βάζετε κατάψυξη, θα το τρώτε στον τελικό.
0: Μαλάκα είμαι εγώ. Μαλάκα είμαι εγώ που τρώω και κρόκο αυγού από κατάψυξη, ναι. Που έπαθα να πούμε δυσπεψία. Και θα τα πω τώρα. Και ρευόμουν κόπρα να πούμε χτες. Συγγνώμη τώρα για αυτό το αειδιαστικό. Παιδιά, έπαθα σοβαρή δυσπεψία. Έτσι, μπράβο.
1: Αφού το ξέρεις ότι το παθαίνεις όμως κι εσύ, πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Φέτα με τυρί. Είστε έτοιμοι? Δυναμώστε, μαπές.

0: καλημέρα σας. Αυτό είναι το Mave Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. My Radio 104,6 και ο Θανάσης Πασάς είναι στη θέση του πάρα πολύ όμορφα και ωραία.
1: Καλημέρα, Θανάση. Μπορείτε που άρχισα, παιδιά, το ναι. Έλεγα στην μπουκά.
0: Το μάτι σου δεν έχει ανοίξει όμως. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Δεν ανησυχεί που άρχισε.
1: 6 παρα 5.
0: Δεν έχει ξύπνησε ακόμα.
1: 6 παρα 5 σηκώθηκα. Και 6.
0: Τι πήγε στραβά, η ίσια.
1: Αυτό λέγαμε την Μπουκατρό, γιατί σου είπα πάρουμε ένα φραπέ, σε παρακαλώ, γιατί δεν γίνεται.
0: Τι φραπέ, τώρα θέλει. Ναι, ενδοφλέβια με φραπέ. Θα σου πω με την ισχύα σου.
1: Όχι, έχουν αλλάξει ώρες και.
0: Ναι, ρε, ναι, στα έχω πει.

0: λίγο χλωμό. Έχει χλωμιάσει από το άγχο σου να φτάσει.
1: Ναι, αλλά μην σκοτωθεί κιόλα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν τα παραλληλίζω έτσι. Απλώ συνεχίζω την επισκόπηση του, τι έχει γίνει το βράδυ ή έπασε τόσο πώ ξεκινάει η μέρα σα. Υπάρχει μια είδηση. Ξέρω λεπτομέρειε, δεν έχει σημασία όμω, γιατί ακούνε και οικογένειε και αυτό που προέχει είναι να μην αγχώνονται οι άνθρωποι, να ξέρουν την πληροφορία από του γιατρού, από αυτού που πρέπει να την ξέρουν και τελεία. Δεν είναι όλα προ δημοσίευση και δημοσιοποίηση. Για άμεση αναστολή της εκπομπής και των live και της, του Project Survivor, γιατί συνέβη ένα ατύχημα, ένα ατύχημα που κατά πάσα πιθανότητα για να ανασταλεί η εκπομπή αυτή είναι πολύ σοβαρό.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός.
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.
8: Ρε, τελειώσαμε.
1: Μου νιστάζεις.
8: Μόλις σου νιστάξω και πιω το εσπρεσάκι στην καρέκλα.
1: Ναι, ναι.
8: Πέφτω, τελειώσαμε.
1: Εμένα ποτέ και στις Πανελλήνιες ούτε καφές, άλλος έπινε ένα μικρό ποτηράκι μπύρα. Όχι αλκοολικά, ενώ.
8: Χαλαρωτικά.
1: Το τζίτωνε, ναι. Κοπέλα ήταν για την ακριβία. Τίποτα, εμένα δεν με. Άλλο αναψυκτικό, τύπου κόλλα. Τίποτα, εμένα δεν με εξαγρινά τίποτα. Ο καφές νομίζω, αλλά περισσότερο για το μυαλό, όχι για να μένω ξύπνιος. Χεστήκατε. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα και σωστά. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πάζας και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ, 6:32 πρώτα λεπτά. Μάπες.
9: Δημήτρη Σουγκάρεζος.
1: Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Τελείωσε, παιδιά. Βγήκε μία λίστα με τους προορισμούς στην Ελλάδα που σου λέει έχουν πια κορεστεί στον τουρισμό.
10: Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη.
1: Ακριβώς, Ρόδος.
10: Ρόδος.
1: Εκεί λοιπόν θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες διατάξεις, συγκεκριμένες έκτακτα μέτρα τέλος πάντων.
10: Ελάτε μέθανα.
1: Τα οποία θα προβλέπουν ότι για κάθε καινούργια τουριστική δομή, κάθε καινούργια τουριστική δομή θα απαγορεύεται να έχει πάνω από 100 κλίνες.
0: Εντάξει.
1: Πρόσεξε, κάνει όμως μια τουριστική αποκέντρωση. Γιατί σε εκτός τέτοιων κέντρων τουριστικών περιοχές θα επιτρέπονται και 300 κλίνες. Οπότε σου λέει πήγαινε, μην πας, λέω το δικό μου έτσι, ναι. Μην πας στην Αράχοβα, πήγαινε στους Δελφούς. Στους Δελφούς θα επιτρέπεται να το
10: πάρα
1: κάνεις.
10: Πολύ ωραίο.
1: Μήπως για να γεμίσει λίγο να μοιραστεί η φάση.
10: Μήπως έπρεπε να το κάνει και στην Αθήνα, να γεμίσουν και οι υπόλοιπες πόλεις.
1: Πώς όμως, τι να κάνεις.
10: Να χώρα.
1: Ναι, αλλά πώς τι να το κάνεις.
0: Παιδιά, ο κόσμος
1: έτσι και τα νίκια δεν είναι πιο φθηνά στην περιφέρεια.
10: Το νίκη μόνο είναι γιατί έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Επαγγελματικές ευκαιρίες χρειάζεται μια
1: πρέπει. Γιατί μάλλον... άμα σου βρω ένα δουλειά στην εκτός Αθηνών, θα πάω να δουλέψει εκτός Αθηνών.
10: Ναι, άμα έχω τα λεφτά που με ικανοποιούν, γιατί όχι. Δηλαδή δεν θα πήγαινα εγώ να δουλέψω Χανιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, μια χαρά.
8: Εγώ ούτε σέρνοντα. Ναι, αλλά νομίζω ότι για τις πρωτεύουσες ειδικά πρέπει να βρούμε, ρε παιδί μου, αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο θέλουμε τον τουρισμό, γιατί μα θυμάμαι μέχρι πέρυσι μετράγαμε ρεκόρ αν είστε ένα παραπάνω. Ναι. Και θέλουμε να διατηρήσουμε και μια πόλη κανονική που δεν θα είναι τουριστικό, α πούμε, αξιοθέατο μόνο.
10: Έχει δίκιο αυτό που λέει.
0: Εγώ μένω κάτω από την πλατεία Βάθης.
8: Το ξέρουμε.
0: Ωραία, θα έλεγε κανείς αντιτουριστική περιοχή, ρε παιδί μου.
1: Είναι πλατεία Βάθης ή πλατεία Βάθη τελικά. Γιατί το έχω αφήσει κάπου εκεί.
0: Βάθης.
1: Ναι. Καλά, μην τσαντίζεσαι, τι σε νοιάζει.
10: Δεν τσαντίζουμε.
0: Γενική. Τέλος πάντων.

0: Τι φλέβα!
1: Παιδιά, και χθες όπως γύριζα δίπλα από το σπίτι μου που έχει έτσι ένα φούρνο καφέ της κυρία Μαρίας, είδα δύο.
2: Βιτρίνα το βλέπω αυτό, μήπως για.
1: Όχι, τίποτα... καλέ, οι άνθρωποι.
2: Για τίποτα αντίλια.
1: Ρε, οι άνθρωποι δουλεύουν από τις 6 το πρωί.
2: Έχεις δίκιο, αλλά εγώ έχω δει πολλές σειρές στην τηλεόραση και με έχει πειράσει αυτό.
1: Έχει πολλές βιτρίνες στη γειτονιά.
2: Έχει. Αυτή δεν είναι μία από
0: αυτές. Η κυρία Μαρία,
1: η κυρία Μαρία δεν είναι. Η κυρία Μαρία το δουλεύει πραγματικά. Τέλος πάντων, και εκεί απ' έξω ήταν μία παρέα κοριτσιών. Έτσι ψιλοφασές, βορειοευρωπαίες και αυτά.
0: Α, όχι δικές μας Ελληνίδες.
1: Όχι δικές μας. Και μετά πάλι που περνούσα από, έχει μια πλατεία εκεί πέρα και ήταν ένα μαγαζί που πάντα άδειο το βλέπω, έχει και αυτά τα ασίσα και λοιπά. Πάλι κάτι βορειοευρωπαίοι. Πολύ ωραία, έχει χτενισμένη ξανθή με τα γυαλιά τους.
0: Το μαγαζί
2: του. Αργυλέδες, αργυλέδες, ρε.
1: Αργυλέδες, καλέ, τα ασίσα.
0: Α, καφετέρια τύπου.
1: Καφετέρια με αργυλέδες.
2: Ωραία, το κλασικό. Ηρεμήστε λίγο να καταλάβω. Αυτή ήταν λοιπόν κι άλλη βορειοευρωπαϊκή.
1: Κι άλλη βορειοευρωπαϊκή. Αλλά τόσα χρόνια που εγώ κυκλοφορώ σε αυτή τη γειτονιά καμιά δεκαριά χρόνια κοντά. Δεν έχω ξαναδεί.
2: Σκανδιναβία εννοεί δηλαδή τώρα.
1: Ναι, γενικά τουρίστες, ρε παιδί μου, αλλά στην πλατεία εκεί να κάθονται.
0: Ξαπλώθηκαν σαν τις κατσαρίδες της Κατερίνας.
2: Γιατί έχουν ξαπλωθεί, γιατί βρίσκουν Airbnb. Αυτοί τι ψάχνουν, δεν ψάχνουν, δεν ξέρουν τις περιοχές. Ψάχνουν Airbnb κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι,
2: οπότε πάνε και βρίσκουν περιοχές που ούτε οι Έλληνες δεν τις προτιμούν. Γιατί είναι μπορεί να βρουν ένα πάρα πολύ ωραίο Airbnb το οποίο είναι δίπλα σε στάση.
0: Στο κέντρο, πολύ κοντά σε αυτά που τους ενδιαφέρουν να πάνε. Επίσης τώρα με όλα αυτά. Λίγο τα trip, λίγο τα Instagrams, λίγο τα TikTok. Σου λέει, α, να πάμε σε εκείνο το τάδε μικρό σαντουιτσάδικο της κυρία Μαρίας, να πάρουμε το σαντουιτσάκι με τα 4,5 αστέρια.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και συγγνώμη, εκεί γενικά στη γειτονιά έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία στην πλατεία Καραϊσκάκη. Γενικά υπήρχε τουρισμός. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έβγαινε ο κόσμος στην πλατεία που.
2: Δεν έβγαινε από τα δωμάτια μέσα γιατί πηγαίνανε είτε τίποτα παράνομοι, είτε τίποτα τρία, τετράδες.
1: Δεν έχει καλέ το Windham στην πλατεία Καραϊσκάκη και το Stanley που είναι τετράστερα, πεντάστερα.
2: Τι είναι αυτά.
1: Και σκάει όλο ο καλό ο κόσμο.
0: Το Stanley που λέει πρέπει να έχει και μια πολύ ωραία πισίνα πάνω που γινόντουσαν, δεν ξέρω αν γίνονται ακόμα. Με τα πάρτια και το γωνιακό, δεν λες το Stanley,
1: ναι,
0: το γνωστό.
1: Όπως και το
2: πάρτι κανονικά ή πάρτι διάφορα.
0: Όχι, ωραία πάρτια.
1: Πρέπει να έρθεις μια φορά με ταξιουργείο, αφού φτάνεις μέχρι τον Κολονό, να δεις την αναβάθμιση. Να σε φέρω και στον Άγιο Παύλο να δεις όλους τους βορειοευρωπαίους να πίνουν φραπέ. Γλυκό μεγάλα, σαν το Θανάση.
2: Εγώ χαίρομαι πολύ με βορειοευρωπαίους. Γενικά με τους ανθρώπους που έρχονται και προτιμούν τη χώρα μου.
0: Ναι,
3: σας έχω
2: και στο
3: πει.
2: Κάτι ψήνεται σήμερα. Συγγνώμη, Θανάση, τις έχουμε διακόψει 4 φορές, φίλε. Πες.
3: Είναι urban η πόλη μας, είναι underground. Αυτό ψάχνουν οι πληροφορία. Υπάρχει μια φοβάση. Ψάχνουν να δουν πού είναι φτηνά και εναλλακτικά. Οπότε όλες αυτές τις περιοχές είναι εναλλακτικές, είναι και οικονομικές και γι' αυτό έρχονται και μένουν γύρω-γύρω εκεί. Συνδυασμένοι δεν έχουμε δει κανένα τουρίστα.
1: Με το που τους δεις αυτούς, ξέρεις ότι ανεβαίνουν τα νίκια
0: όμως. Ναι, δεν τους νοιάζουν πολύ αυτές. Οι γειτονιές, δηλαδή να ανακαλύψουν ας πούμε τη Νέα Σμύρνη, το Μαρούσι και λοιπά. Τους ενδιαφέρουν αυτά εκεί τα ψηλό underground όπως λες. Όπως και εμείς ρε παιδί μου, όταν θα πάμε στα Παρίσια και αυτά, έχουμε και στο μυαλό μας και δυο έτσι γειτονιές που ξέρουμε από εδώ ότι μπορεί να είναι λίγο πιο underground, ναι. Μπορεί όχι τόσο τουριστικές. Θα περάσει ένα μαρέ.
2: Ένα μαρέ, αλλά μη σε βρούνε.
3: Κουμπαρέ.
0: Όχι.
2: Ξέρω
0: όχι,
2: εγώ ρε Βασίλη, εσύ πας για άλλο πράγμα. Εγώ πάω, αλλά για άλλα πας εσύ.
0: Εγώ για μία πάστα.
2: Για άλλα πάει η Κατερίνα, για άλλα πάει ο
1: Δανάσης. Λέτε να νομίζουν ότι έχουν πάει στη hardcore γειτονιά της Αθήνας τώρα και να.
3: Ναι, καλά, αυτοί βλέπουν γκράφιτι και κάνα παραβατικό κάτω χάλια να ζητάει καμιά επιδότηση και λένε πάει, έτσι είναι όλη η Αθήνα.
2: Πάντως, παιδιά, τώρα που το πες, που είπες αυτό, Δανάση, μου ήρθε στο μυαλό αυτή η εικόνα που είδα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή για την ακρίβεια στην πλατεία Κοτζιά και δεν το λέω για πλάκα. Πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους ο Δήμος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Σταθερή εικόνα εδώ και πολλά χρόνια.
2: Χριστέ μου, εγώ δεν το είχα δει αυτό. Γιατί όπως ξέρετε, δεν κινούμε στο κέντρο πολύ.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
2: Στεναχωρήθηκα, ψυχοπλακώθηκα.
0: Τι ώρα?
2: Ήτανε μεσημέρι, μεσημεράρα. Ήτανε τύπου 2 το μεσημέρι. 1:30-2.
3: Παρατημένη.
2: Στα Σκαλιά έχει εκεί το περίφημο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά.
1: Ναι.
2: Εκεί στα Σκαλιά.
0: Άλλη επιτυχία.
2: Ναι, Χριστέ μου.
1: Γενικά, κατά με η χειρότερη εικόνα που βλέπω στην Αθήνα είναι στην Ακομινάτου. Ένα στενό εκεί. Είναι ένα στενό στην πλατεία Καραϊσκάκη. Όπως κατεβαίνεις από Αγίου Κωνσταντίνου, κάνεις δεξιά στην Ακομινάτου, έχει εκεί το θέατρο Άλμα.
0: Okay.
3: Στο Άλμα, έξω, ρε, είναι
1: έξω,
3: πολύ γνωστό.
1: Έξω από το θέατρο, δεν ξέρω τι τους έχουν συγκεντρώσει. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι γενικά πολλές φορές δεν θέλουν να μετακινηθούν. Αλλά μιλάμε ότι έχει σκηνές κανονικά.
2: Τοξικομανής μιλάς ή άστεγος?
1: Τοξικομανής.
2: Ναι, και εγώ το τοξικομανής μιλούσα.
0: Τοξικοεξαρτημένη.
2: Ναι, τοξικοεξαρτημένη. Ευχαριστώ.
3: Και παράλληλα στο Ρομάτζο, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω. Τελευταία χρόνια δεν έχω πάει.
1: Κοντά είναι και το Ρομάτζο.
3: Παράλληλα στο Ρομάτζο, μα δείτε. Εντάξει, άμα είσαι κορίτσι, το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το βράδυ από εκεί πέρα. Φοβάμαι. Γιατί εντάξει, και το Ρομάτζο είναι και ένα κατάστημα το οποίο κάνει και πάρα πολλά πάρτι. Οπότε γύρω-γύρω να πας από εκεί.
2: Υπάρχει κίνηση.
0: Δεν έχεις παράπονο, οι συνεργάτες τα ξέρουμε όλα τα στέκια.
2: Ναι. Όχι, εντάξει, θέλω να τα λέμε περισσότερο για να. Τι να πω τώρα, για να ακούγονται και, από τα, και αυτά από τα ραδιόφωνα. Μην ακούγονται μόνο γέλια, χαρές και Eurovision.
0: Ξέρεις, σου θυμίζω.
2: Κάπως
0: ότι...
2: μπας και τους.
3: Δεν είναι ο κίνδυνος ο άνθρωπος.
2: Περιμένετε, μισό λεπτό. Λέω μπας και νιώσουν και θορυβηθούν και υπεύθυνοι. Αυτό. Πείτε.
3: Δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι. Είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Και μαζί με το κίνδυνό τους κινδυνεύουμε και εμείς.
2: Πολύ ωραία.
0: Σαφώς είναι σε κίνδυνο οι άνθρωποι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα στις τελευταίες εκλογές για το Δήμο στην Αθήνα, τα κέντρα ελεγχόμενης χρήσης. Που ήταν, ας πούμε, ένα ζητούμενο αντιπαράθεση.
2: Α, ώστε να υπάρχει ένα μέρος που να μπορείς να πηγαίνεις και να τσεκάρεσαι και εσύ να μπορείς να ελέγξεις και να ελέγχεσαι.
0: Και να μπορούν να βοηθηθούν και ναι. Οι διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι με τον τρόπο τους είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί καλός ή κακός ο τοξικοεξαρτημένος θα προχωρήσει και επόμενη φορά σε χρήση. Οπότε καλό είναι εγώ που είμαι ο οργανισμός να του έχω πάει καθαρή σύρυγα να μην πεθάνει.
3: Μάλιστα. Για τους συμπολίτες μας να σταματήσει λίγο και ένα από τα παραμύθια το οποίο το λέμε μεταξύ μας ότι είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή.
0: Καμία επιλογή κανένα.
2: Το λέει αυτό.
3: Πολλοί το λένε ότι θέλουν και είναι έξω.
2: Μάλιστα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. Όσο μαζεύουν λίγο, τα οργανώνουν οι συνάδελφοί μου τώρα τα μηνύματα σας για τη μάπες. Εδώ είστε εσείς το επίκεντρο, δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε κάτι κακομύριδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης, που προσπαθούμε εκεί πέρα να κάνουμε το καλύτερο. Αλλά χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε παραγωγή, ούτε ακροατές. Μάλλον δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Είμαστε όλοι μια παρέα. Διαλέξτε μουσικάρες, πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ θα πω ότι γιορτάζει σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Είναι η διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών.
0: Χρόνια πολλά μας το στέλνει και η Χρύσα. Χρόνια πολλά, Χρύσα μου.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, το υγειονομικό προσωπικό επίσης. Γι' αυτό πήγε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 14 κίνητα, μάλλον δεν ξέρω κάπου εκεί.
3: Καλέ, δεν δήλωσε τα λεφτά του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό ρε παιδί μου.
0: Αυτός... Ο λογιστή, καλέ, το έκανε το λάθο.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση να κάνει λάθο λογιστικό ο λογιστή του.
3: Ωραίος.
2: Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να είναι τετραπλά προσεκτικό. Πού ήταν σε περιοδία, ήταν και άφησε τον άλλον και έβγαλε στη δημοσιότητα ή κατέθεσε λάθο στοιχεία και λέει θα γίνει συμπληρωματική δήλωση. Βρε, δεν είπαμε ότι κλέβει, αλλά όσο να είναι μία έλλειψη, μία δυναμία νοικοκυριού. Φαίνεται.
0: Ανθρώποι είμαστε.
3: Δεν ήμουν εδώ, τα είπε, άκουσα, δεν θέλω να επανέλθουμε, αλλά ένα σχόλιο. Ο Σαράκης, τι είναι, ρε φίλε. Γιατί έχει τόσα λεφτά.
2: Τι μου θυμίζει ο Σαράκης. Κάπου είχε βγει το όνομά του.
0: Στο προηγούμενο πόθενέσχε, αν θυμάμαι καλά, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
3: Ναι, δεν θυμάμαι.
2: Έχεις δίκιο, Σαράκης.
0: Είχε δεχθεί ως αμοιβή νόμιμη ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη συμμετοχή του στην υπόθεση Νοβάρτης ως δικηγόρος κάποιας πλευράς.
2: Μπράβο. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν,
0: δηλωμένα τα έχει ο άνθρωπος.
2: Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
0: Μη σας τύχει αυτό με την περιοδοντολογία και χρειαστεί να κάνετε εκείνο το βαθύ καθαρισμό, παιδιά. Έμω βαθύ καθαρισμό.
2: Αυτό με τα ούλα περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 κατουστάρικα.
2: Τι λες,
3: τι λέρε.
0: Σου ωραία. Πέφτουν τα ούλα μετά και είναι και μια χαρά υγιέστατα.
2: Τι λες, καλά,
1: σε καλά, ποιον οδοντίατρο, καλέ.
0: Επειδή μετά το σοκ έκανα μία μίνι έρευνα. Εκεί γύρω-γύρω το βρίσκεις. Δηλαδή, άμα είναι με 300, θα πεις σου wow, έκπληξη.
2: Κοίταξε, 600 ευρώ τώρα ο δοντίατρος, ο Ζολώτας πρέπει να είναι.
0: Είναι όχι, είναι διαδικασία.
2: Ή ο Γκόφας.
3: Είναι διαδικασία,
2: Γκόφα. Λοιπόν, μάπες, 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τριπολίτσας. Έχουμε.
0: Κάποτε στη Βαλτετσίου, αυτό έλεγα τώρα στην Κατερίνα και πριν είχε και ο Λίντερ από εκεί, ήταν το πιο, στα δικά μου φοιτητικά χρόνια, ο πιο high δρόμος των εξαρχείων για να πάρεις μπύρα και ταυτά να πάει να κάτσεις στο σκαλάκι. Οι δε κάτοικοι, επειδή δεν θέλανε να καθόμαστε στα σκαλάκια, είχαν βάλει κάγκελα. Πάνω στα οποία κάγκελα εμείς είχαμε βάλει μαξιλαράκια και καθόμασταν.
1: Η Βαλτετσίου το κρατάει λίγο αληθινό ακόμα στα εξάρχεια, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηγυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο. Όνομα. Τιτάν. Πρώτη μονάδα παραγωγή εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έλεγαν πως το μαντεύατε, δεν είναι να το ξέρατε.
3: Σαν σήμερα. Εγώ νόμιζα ότι ο Ηρακλής.
2: Εγώ περίμενα να πείτε Ηρακλής. Τελικά δεν είπατε τίποτα. Εγώ Ηρακλής τα έλεγα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα. Καλημέρα στην πυροσβεστική μας και κουράγιο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κουράγιο, μακάρι να είστε αχρίαστοι φέτος. Το λέω γιατί τους παρέταξαν μαζί με τους εθελοντές τώρα πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, η κυβέρνηση για να, να δείξει τη δύναμη την πυρόσβεση που έχουμε εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Αχρίαστη να είστε, βέβαια.
2: Αχρίαστη. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Απίστευτα πράγματα, παιδιά, λίγα χρόνια πριν μόλις, ότι υπήρχαν περιοχές που τις εγκαινίασαν για να φυλακίζουν ανθρώπους για τα πολιτικά τους φρονήματα. Τι να πω τώρα. Σαν σήμερα το 1820, Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Η Florence Nightingale.
0: Μπράβο, Florence.
1: Very well, Florence.
2: Yeah. 1907, σαν σήμερα γεννήθηκε η Κάθεν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας. Σας ζήτησα να μου πείτε πώς λέγεται η κόρη του, η οποία σου λέει διαπρέπει στο NBA.
0: Ναι. Μαριέλα.
2: Ναι, η Μαριέλα, η οποία επιλέχθηκε στα draft. Και πηγαίνει.
0: Μας το λέγει η Αμάντα, ότι πάει για τα MBAs και τα αυτά.
2: Σούμπιτι. Σαν σήμερα πέθανε το 1992 ο Νίκος Γκάτσος. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματα σας στο Viber. Α, μου στείλε εδώ πέρα ο Θανάσης. 89 χιλιάρικα η Λατινοπούλου. Αυτό τώρα προκύπτει από την αμοιβή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Έλα μόλι Λατινοπούλου.
0: Ρε παιδιά, ξαλάφρωσε.
3: Είναι ωραία φάση πολιτικός, παιδιά.
1: Η γιαγιά της.
0: Ξαλάφρωσε η γιαγιά της λίγο που την είχε. Στο μεροκάματο τυφιά.
3: Να τη φτιάχνει και κάθε μέρα φασολάδα είναι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, τώρα μια χαρά είναι.
3: Εντάξει, είναι πολύ ωραία φάση γενικά να γίνεις πολιτικός.
2: Λίντσα. Τρως πολύ hate, ρε Θανάση, πια. Δεν είναι όπως παλιά.
3: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Γιατί πάνε να πει, με τα λεφτά τι ξεπλένουν, δηλαδή το ότι προχωράς στον δρόμο και σε φτύνουνε.
3: Σιγά, θα λέω σε όλους συγγνώμη, έχετε δίκιο και τελείωσε 4 χρόνια.
0: Τρως Δημήτρη, ένα γενικό hate.
2: Γενικό που είσαι πολιτικός.
0: Από μακριά, αλλά από κοντά.
2: Τρως γλύψιμο.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, okay.
3: Χέρια πόδια.
0: Δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα, ας πούμε, μια γενική άποψη του κόσμου που είναι και για όλη σου τη φάρα, για όλους τους συναδέλφους, δεν υπάρχει και κανείς που να τον εκτιμούμε ιδιαίτερα. Τι σε νοιάζει όταν έχεις τον οδηγό σου να σε ανοίγει την πόρτα, τα φαγητάκια σου πληρωμένα, τα ταξιδάκια σου τακτοποιημένα, 5, 6, 10, 20, 50 να σε. Όλη μέρα.
1: Και μην βλέπεις. Γιατί άλλος έχουν ψηφίσει και έχεις βγει, οπότε ναι. Από κάπου έχεις αποδοχή. Ναι.
3: Και μην βλέπεις το βασικό μισθό. Σκέψε πόσα side project μπορείς να πάρεις.
0: Εκεί είναι το μεδούλι.
3: Νόμιμα παράνομα.
2: Ευτυχώς αυτή η εκπομπή έτσι φλερτάρει, ενώ φλερτάρει με την γραφικότητα και με την ανακρίβεια. έχουμε μερικούς ακροατές που κάπως μας νοιάζονται να μην είμαστε, ρε παιδί μου, οι κακομύριδες στον FM. Και όπως ο Ιάσον Τσόλης, ο οποίος είναι από τους πιο έγκριτους και έχει και το επικοινωνιακό χάρισμα, όχι επειδή είναι στον Μποντζόρνο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και που τον γνωρίζει και που συνεργαζόμαστε. Είναι καλός ο κερατάς. Είναι αξιόπιστος. Μου στέλνει, δεν έχουν να κάνουν τόσο με το Δήμο Αθηναίων. Γιατί είναι τοξικοεξαρτημένοι που δεν προχωρούν σε κάποια παρανομία. Είναι για ιδία χρήση. Οπότε η αστυνομία έχει περισσότερο ευθύνη στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ευχαριστώ. Τι να του κάνει η αστυνομία, πραγματικά.
2: Βάζει λίγο τα πράγματα στη σωστή θέση. Έχει ευθύνη, λέει, για να σπάσει τις πιάτσες των ναρκωτικών. Οπότε και αυτοί δεν θα έχουν πρόσφορο έδαφος να βρίσκονται εκεί. Ο Σαράκης έχει. Άλλο θέμα τώρα. Ο Σαράκης έχει λεφτά επειδή είναι δικηγόρος και ήταν δικηγόρος στην υπόθεση Νοβάρτης και αυτά όλα είναι η αμοιβή του. Εκεί έπρεπε να παίξουμε μπάλα.
0: Αυτό δεν είπαμε.
2: Ναι. Στην Οβάρτη να πούμε, πρέπει να πάμε. Να γίνει λίγο μπούγιο.
0: Δεν μας πήραν εμάς.
2: 6-9. Να, ο Γιάννης ο Κορδόνης. Δεν έχουμε πρόγραμμα, φίλε. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Αυτό που σας είπα. Αν βάλεις ένα πρόγραμμα, με την Κατερίνα τα λέγαμε, γιατί εσείς δεν είχατε έρθει ακόμη.
1: Να κάνεις τις
2: οικονομίες. Θα κάνεις τον παγιόκο σου, Θανάση. Άρα, εσύ δεν έχεις πρόγραμμα. Ο Βασίλης δεν έχει πρόγραμμα. Εγώ είχα πρόγραμμα, αλλά το χάλασα.
0: Συγγνώμη. Όταν μιλάτε για πρόγραμμα.
3: Ναι. Αποταμίευση.
0: Εννοείται αυτά τα θα φτιάξει καφεδάκι στο σπίτι και θα γλιτώνω 2-20 την ημέρα, κάθε τη βδομάδα κλπ. Το μήνα.
2: Θα μου τον αρπάξει. Θα φυτιλιάσει πάλι. Η πλάκα κάνουμε. Ήταν αστείο.
1: Ήμασταν ηρωνικοί. Λέγαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κομμωτήριο και τέτοια.
2: Ναι. Να μην βλέπει όλους τους τελικούς. Να μην δει όλους τους τελικούς. Να δει μόνο τον τελικό της Eurovision. Μην δει και τους ημιτελικούς. Γιατί θα παραγγείλει. Οπότε λίγο να μαζευτεί και τα λοιπά. Κατάλαβες.
0: Να φτιάξουμε φακή να δούμε Eurovision.
2: Φακή και ότι περισσέψει φακόριζο την Πέμπτη.
1: Κανείς δεν θα σου στερήσει τον καφέ σου, Βασίλη μου.
2: Πάμε λίγο για την Eurovision, Βασίλη.
0: Στον καφέ έχω πρόβλημα, παιδιά. Νομίζω κυρία ήταν από την πολιτική που είχε πει: εντάξει, δεν χρειάζεται και ο Έλληνας να παίρνει καφέ απ' έξω κάθε μέρα. Μου γύρισε το μάτι, ρε.
1: Ό,τι θέλουμε θα
0: κάνουμε. Ναι, τσότσο έπαθα.
1: Άντε να πούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο και όλοι με το άντε να
0: πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μου εδώ τη Μαρία στο 698-104-104-6, η οποία μας λέει το δικό της το ζόρι.
2: Έλα,
0: και
2: Μαρία.
0: Θα ξεκινήσω με αυτό. Μάπες μου, καλημέρα. Εγώ πάντως με 6 κατοστάρικα έβαλα εμφυτεύματα ρίζες και άλλα 600 το δόντι πορσελάνη.
2: Παλιά λέγανε η κοπέλα για να μπορέσει, ρε παιδί μου, να βρει γαμπρό, γιατί τότε αυτό ήταν το δείγμα, τέλος πάντων, τα κατάφερε στη ζωή της, έπρεπε να έχει ρίζες ελιές. Τώρα βάζει ρίζες δόντια.
0: Τώρα ναι. Η γιαγιά μου είχε και χρυσό δόντι.
2: Έλα ρε.
0: Βεβαίως το προλάβαμε. Εμείς είχαμε στην οικογένεια χρυσό δόντι.
3: Τελειώσατε.
2: Έχει φύγει η γιαγιά σου.
0: Ναι, τώρα.
2: Το χρυσό δόντι έγινε από περιέργεια.
0: Έφυγε και αυτό μαζί, ελπίζω.
2: Άρα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δεν το ξέθαψε κανείς.
0: Δεν
2: γιατί
0: έχουμε...
2: ξέρεις, τα κάνανε αυτά.
0: Παιδιά, τα κάνανε.
2: Τα κάνανε.
0: Τα κάνανε.
2: Α, τα κάνανε.
0: Εννοείται. Υπήρχαν και ολόκληρες σπήρες τώρα παλιά, λέγανε στα δικά μας τα μέρη, που τσέκαραν, ας πούμε, μπορεί να ήταν ο άνθρωπος που έκανε την ταφή. Μπορεί να ήταν κάποιος από την εκκλησία που έβλεπε τέλος πάντων πάνω κάτω ότι τον παππού τον βάλαμε με το ρολόι το χρυσό, τα δαχτυλίδια τα αυτά και επέστρεφαν κανένα μήνα αργότερα.
2: Άμα.
0: Και κάτι τον ξαλαφρώνανε.
3: Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι. Το είναι πολύ μακάβρια η σκέψη.
0: Καλά.
2: Ναι. Αλλά μην μπορώ... το ρώτα κατευθείαν, Θανάση. Μην δεν χρειάζεται το.
3: Εντάξει, okay. Ναι. Όταν πρέπει να βγει, ρε παιδί μου, άνθρωπο από το χώμα.
2: Η εκταφή λέγεται, ναι.
3: Ναι,
2: μετά από τρία χρόνια, ναι. Αν και στα χωριά του αφήνουν.
0: Σε εμά ποτέ, ναι.
3: Α, στο χώριο, εδώ. Ναι. Γίνει η εκταφή.
2: Πες με εμένα, εγώ μη δήμων.
3: Ναι. Ναι. Και πάει το σώμα για να εξαφανιστεί, που λέμε.
1: Τα κόκαλα που έχουν μείνει.
3: Ναι, τα κόκαλα.
1: Ναι.
2: Δεν εξαφανίζεται. Πάει είσαι ως το θεοφυλάκιο, στο χωνευτήρι.
3: Ωραία. Αν δεν λέω αυτές τις λέξεις, τις ξέρω, γι' αυτό δεν ήταν από το χωνευτήρι.
0: Στην επόμενη φάση του.
2: Ναι, αλλά και προτίμησες να κάνεις αυτό.
3: Ναι.
2: Okay, το ακούω, το ακούω.
3: Ό,τι έχει φύγει.
2: Μα δεν φεύγει, σου λέω. Πληρώνεις για το που θα τον έχεις.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Εκεί τα δόντια.
1: Τι γίνεται.
0: Το παίρνει σπίτι.
3: Δεν θα εμφανιστούνε.
2: Μαζί με τα οστά είναι.
0: Όχι, σου λένε υπάρχει χρυσό.
3: Θα μείνει ο χρυσός.
2: Ναι. Ναι. Τα δόντια... ο άνθρωπος που κάνει την εκταφή.
1: Τα δόντια μένουν γενικά. Μου το είχε πει ο δοντίατρος μου για να με παρακινήσει.
3: Εγώ τα ξέρω αυτά, ρωτάω.
2: Να σε παρακινήσει, μη σε πούνε ότι ήσουν καμιά βρωμιάρα όταν θα πεθάνεις.
1: Ναι, γιατί θα έβαζα μασελάκια τότε.
2: Μη σε πούνε φαφούτα στην εκταφή.
0: Ε, ναι, ρε παιδιά.
1: Να παρουσιάσω μια ωραία δοντοστοιχεία.
3: Κάποιος θα μαζεύει αυτά τα δόντια.
2: Αυτή τη φαφούτα τι την έχουμε εδώ πέρα.
0: Παιδιά, τώρα άμα πας με μασελάκι, εμφυτεύματα, λίγο φίλερ, λίγο αυτό και πάρουν αυτά και ξεφουσκώσουν. Άλλον άνθρωπο θα βρει μετά από δύο χρόνια.
3: Επίσης η σιλικόνη θα βέτε μαζί σου.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
1: Λοιπόν,
2: να σας πω λοιπόν τώρα ότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και η Vodafone είναι εδώ για σένα, γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να κινδυνεύσεις σε βάση ερωτώσει απέναντι σε πράγματα για τα οποία δεν είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή, ακούστε, που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr και πριν, γιατί βλέπω ότι θέλετε να διαβάσετε μηνύματα, θα δώσω και ένα δώρο τώρα στα παιδιά που ακούνε 6 και 51. Θα δώσω από Κοτσόπουλο και θα δώσω πολλά, θα δώσω 500 ευρώ. Ο Κοτσόπουλος, παιδιά, είναι εδώ με τους ανθρώπους, με την ομάδα του που σας δίνει, σας παρέχει τα έπιπλα ανάλογα με το χώρο σας, ανάλογα με τη μόδα και τις επιθυμίες σας. Μπορεί να σας μαζέψει λίγο αν την έχετε ακούσει ή να σας πει ότι εδώ σας παίρνει να έχετε το καλύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση είναι δίπλα σας η Κοτσόπουλος Team. Μεγάλες εκπτώσεις 30 έως 40%. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα ποιοτικά, έπιπλα ελληνικής κατασκευής στα μέτρα που επιθυμείτε για το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούτσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις από 30 έως 40%. Κοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας ή αν θέλετε και το σπίτι του παιδιού, του φοιτητή που τώρα με
0: τώρα
2: τη νέα χρονιά
0: τώρα
2: τα στείνετε, ή και το πατρικό ή και το εξοχικό, η Κατερίνα Ζαρίφα που φτιάχνει το σπίτι στο Σαράντι. Εκεί, Κοτσόπουλος Home. Μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα το ονοματεπώνυμό σας. Τι? Ναι. Όχι. Τη λέξη Γκοτσόπουλος με G Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 του μηνός 4 με 6 το απόγευμα στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Τι κερδίζετε? Το πιο σημαντικό δεν είπα. Μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ από την Γκοτσόπουλος Home. Ξεκινάμε λοιπόν νοσταλγικά, τουλάχιστον για εμάς τους Αιτήλες. Αυτή είναι η Λοκομόντο.
1: Ναι.
2: Και 80s.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
9: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
10: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος

Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Today 104,5.
7: Στο χειρισμό, ο καπιταλισμός είναι η τύχη των πάντων.
8: Το πάει ο κόσμος. Δηλαδή, πήγαινα στον μπαμπά μου, εγώ του έλεγα: έχω το τάδε πρόβλημα. Όπως και να ξεκινούσε, θα ήταν: κορίτσι μου, η ζωή έτσι είναι.
7: Ναι.
8: Το πήγαινε σε τέτοια φάση. Ότι φταίει είναι το σύστημα και.
7: Άκου λίγο τα βαγάκια του Θανασάκου μας.
8: Από το φραπέ.
7: Ζωή και κότα, ρε μαλάκα. Αυτό είναι. Μακάρι να πεθάνω και να γυρίσω στην άλλη ζωή, Θανάση Πασά. Αυτό είναι, ρε μαλάκα. Ρε! Ένα μήνυμα.
9: Επιλογή να βγει.
7: Ο τύπος ξύπνησε 6 παρά 20, είχε 6 ώρα ραδιόφωνο. 6
9: παρά 5,
7: ώρα... Έστειλε μήνυμα, θα αργήσω. Ήρθε, άνοιξε το μάτι του σιγά σιγά, 7 και 7 βάζει τον καφέ του, ανακατεύει και θα πιει την πρώτη γενναία γουλιά. Για να τελειώσει 9 η ώρα και να πάει να δει Λιάγκα. Μέχρι το μεσημεράκι που θα έρθει και εκεί να περάσουν ω ζευγάρι τις ωραίες τους στιγμές.
9: Για να δω πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα πάρω το
7: από μέσα.
8: Για να το πολεμήσεις μετά από μέσα.
9: Για να το πολεμήσω.
7: Για να καταλάβεις τη δομή του.
9: Ωραία, κάτε και γρυμπάρι.
7: Τους κερατάδες το έχουν τελειοποιήσει το φραπέ.
9: Άρε φραπέδια.
7: Είναι ωραίο, ναι. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο βάι. Τι ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Λοιπόν, έλα Κατερίνα, είσαι έτοιμη?
8: Είμαι έτοιμη.
7: Πάτα το.
9: Α.
7: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
10: Σαβιλό.
8: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας έχω σήμερα 11.
7: Είμαστε στην ΙΕΝΕΔ.
8: Τι θέλετε, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μία. Άιντε να πούμε.
10: Θα ήθελα απλώς από σένα κάτι πιο.
7: Δεν μπορώ να κάνω μία, τελεία. Άιντε να πούμε, δεν χρειάζεται.
8: Γιατί? Γιατί είναι ραδιοφωνικό.
7: Όχι. Είναι παραπάνω από το μέτρο.
8: Η ουρίτσα μου είναι αυτή. Ό,τι και αν γίνει, λέω και να άιντε στο τέλος. Αλλά ναι, πάμε.
7: Φαντάζομαι, γιατί βγάζει τον νόμο σου, αγόρι μου.
9: Κάνω την μπουκα και από
7: έναν έχουμε. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Σε αυτήν την ομάδα, έναν έχουμε ρημάδι που έχει ωραίο σώμα. Και ο μόνος που είναι καλυμμένος με διπλό layer, τριπλό μιμπό, είναι ο Βασίλης. Οι άλλοι δύο που δεν τους λες, ρε παιδί μου, και κούρους και κόρες. Είναι οι δύο γυμνοί.
10: Επειδή εγώ σε λίγο θα φύγω να ακούσουμε την έρευνα.
9: Είμαστε γυμνιστές.
8: Καλά, δεν θα. Είμαστε, αλλά δεν θα. Το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το χαρακτηρισμό προς το πρόσωπό μου.
9: Ντροπή, αρχικά.
7: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Αυτός δεν κάθεται από το πρωί στο βράδυ και στα γυμναστήρια και τα λοιπά. Αυτό λέω. Είσαι τούμπανο εσύ.
8: Ναι, γιατί. Με ένα διαφορετικό τρόπο.
10: Ναι, γιατί όχι.
7: Εντάξει,
8: δεν. Ό,τι δηλώσει είσαι, δεν είπαμε. Εγώ νιώθω τούμπανο.
7: Το ζήτημα είναι να είσαι τούμπανο για αυτόν που σε ενδιαφέρει. Όχι για τον κόσμο όλο. Ο κόσμος όλος είναι καπιταλιστικός, έχει τα περιοδικά του, έχει τις τηλεοράσεις του.
10: Δεν στερεότυπα.
7: Μιλάω... Ναι. Με βάση στερεότυπα μίλησα λοιπόν. Ελάτε, μην ψάχνετε.
9: Εγώ πώς πολεμάω το σύστημα.
7: Αλίμονο.
9: Τον έχω κρυμμένο τον Σβαρτζενέγκερ πίσω από αυτό το σώμα. Γιατί δεν θέλω να το δει το σύστημα ότι μπορώ να είμαι ο Σβαρτζενέγκερ. Αλλά αν απειληθώ, την έκατσα.
7: Μάλιστα. Έλα, Κατερίνα.
8: Βασίλη, θέλεις κάτι να πεις, νιώθω.
10: Ποτέ ξανά,
8: ωραία, λοιπόν.
7: Ποτέ ξανά δεν θα κάνεις γυμναστική εσύ.
10: Όχι, δεν θα ήθελα να πω κάτι.
7: Μάλιστα.
9: Καλά, πάμε μαζί μια εβδομαδούλα που θα πάμε να πούμε ράδιο.
8: Σας έχω. Αφήστε με να πω στους ακροατές την έρευνά μου.
7: Το ξέρω ότι κάθε πρωί με πειράζει η Βασιλική μου. Λέει, θα πάμε τελευταία εβδομάδα πουθενά.
9: Γιατί δεν θα πάμε.
7: Μην με κοιτάς με τα puppy eyes, Κατερίνα. Εσύ, Κατερίνα, και Στανάς δεν είστε έτοιμοι ακόμα.
8: Γιατί?
9: Έλα, εσύ.
10: Γι' αυτό με βλέπετε κολοσφιγμένο. Γιατί όσο μιλάτε, εγώ βλέπω τη βδομάδα αυτή και απομακρύνεται. Έχει κόψει δρόμο. Μακριά η βδομάδα αυτή.
9: Έγα μόνο και τη Μύκονο την ήθελα.
8: Εγώ θα σταματήσω να μιλάω.
10: Δεν πάω στο χωριό μου με εσάς να γίνω ρόμπα.
7: Έλα, Κατερίνα.
8: Λοιπόν, σας έχω μικρά ψυχολογικά τρίκ για ενδεχομένες δυσκολίες.
7: Ενδεχόμενες,
8: για ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Ναι. Μικροδυσκολίες και μικροπροκλήσεις στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Ωραία. Με αυτά τα ψυχολογικά τρίκ. Θα ξεκινήσω. Δεν θα τα πω όλα σήμερα. Θα σας πω 5 σήμερα, 5 αύριο.
9: Ωραία.
7: Αύριο ποιος ή ποιος βεθαίνει, ρε Κατερίνα.
8: Όχι, δεν μπορώ. Είναι πολλά. Λοιπόν, πώς μπορείτε να εντοπίσετε ένα κρυφό θαυμαστή? Έχετε νιώσει ποτέ όταν είστε έξω ότι κάποιος σας κοιτάζει, αλλά δεν μπορείτε και να καρφωθείτε να δείτε αν σας κοιτάζει, αλλά νιώθετε αυτό το βλέμμα.
7: Ερωτικά όμως εννοείς, όχι στόκερ.
8: Ναι, ένα κρυφό θαυμαστή.
9: Όλη την ώρα.
8: Δεν σας έχει τύχει να είστε σε μια παρέα και να το νιώθετε? Σας έχει τύχει.
9: Εννοείται.
8: Ωραία.
7: Σε μια παρέα λες.
8: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Την επόμενη φορά που θα σας συμβεί, τι θα κάνετε?
7: Τι θα κάνετε?
8: Θα χασμουρηθείτε αργά και απολαυστικά. Γιατί?
7: Σαν τον Κούπερ, ο Κούπερ το κάνει αυτό.
8: Μπράβο.
7: Κούπερ, πού είσαι?
10: Εδώ.
8: Μάλλον νιώθω ότι κάποιος το κοιτάει.
7: Ναι.
8: Γιατί το χασμουριτό έχει μεταδοτικές ιδιότητες. Οπότε, μόλις χασμουριθείτε εσείς, μετά θα δείτε, θα κοιτάξετε αν θα χασμουρηθεί και ο άλλος.
7: Και?
8: Γιατί θα το έχετε μεταδώσει. Οπότε, αν χασμουριθεί.
7: Α, επειδή σε κοίταζε.
8: Ναι. Επιβεβαιώνεται ότι σε κοίταζε. Ωραία.
7: Α, ωραίο, έλα, χειροκρότημα πολύ.
9: Αυτό είναι κόλπα τη CIA.
7: Να σου
10: κάνει. Ναι, έτσι πιάσανε τον Κουφοντίνα.
7: Η βασική μυστική υπηρεσία του υπεριαλισμού, θα λέγει κάποιος.
10: Χασμουριόταν και σου λέει αυτός είναι ο ένοχος.
7: Ναι, ο χασμουριστής. Ο χασμουριστής.
8: Λοιπόν.
9: Και γιατί τον καταλάβανε? Δεν είχε χρυσά δόντια.
8: Πώς μπορείτε να πείσετε κάποιον να σας κάνει μία χάρη?
10: Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το θαυμαστή.
8: Είναι απλό.
10: Ναι.
8: Έστω ότι θέλω εγώ, Δημήτρης Ουγγαρέζος, να μας πάει μια εβδομάδα κάπου.
10: Ναι,
9: πώς θα τον καταφέρουμε?
8: Πώς θα τον πείσω? Θα πάω και θα του πω να μας πάει ένα μήνα κάπου. Θα μου πει όχι. Οπότε θα πάω εγώ με δεύτερη χάρη μετά. Επειδή εσύ θα έχεις νιώσει άσχημα, Δημήτρη.
7: Που έχω πει όχι στο μεγάλο.
8: Απορρίψει.
7: Σου εγκρίνω το μικρό.
8: Λες, άντε να πάει και το παλιάμπελο. Πάμε μια εβδομάδα.
7: Βέβαια, για να πούμε και στου μάπε και στήκανα, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα, να ξέρετε ότι διαδικαστικά δεν εγκρίνω εγώ, δεν το οργανώνω εγώ. Το κάνει η Κωνσταντίνα Σταύρου. Εγώ όμως εγκρίνω να γίνει.
8: Ωραία.
10: Αν τα αντέχουμε.
9: Είναι η αρχή τη διαπραγμάτευση αυτή. Λες ένα άλλο ποσό για να πάρει αυτό που έχει στο μυαλό σου.
7: Σωστά.
8: Μπράβο. Θες να έχει μια έκπτωση, το ζητά δωρεάν.
7: Άρα, εγώ όταν πάω στο Σούσουλα, τι να του πω?
10: Αυτό το.
7: Που πάμε για μείωση. Να του πω μια μικρότερη μείωση.
10: Όχι.
7: Να του πω μια μεγαλύτερη μείωση για να μου κάνει μικρότερη.
9: Εγώ τον Νικολακόπουλο έτσι τον εξαπάτησα το καλοκαίρι.
7: Το ήξερα εγώ.
10: Εσύ θα μπει επιθετικά.
7: Δηλαδή, θα του πω αύξηση.
10: Ναι. Ωραία. Και μπόνους.
7: Και εκείνος θα μπει επιθετικά και θα μου πει πούλο.
10: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραία.
8: Να σου
7: ωραία.
8: Πω κάτι. Μου είχε πει μια γνωστή μου ότι σε αυτά, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το θυμάμαι κάπως, ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις χάνει ο πρώτος που μιλάει.
10: Που θα πει χρήματα, εννοείται.
8: Ναι, ο πρώτος που μιλάει. Πρέπει να περιμένεις, θα τον κοιτάς στα μάτια. Ναι. Επίσης, άλλο τρίκ, όταν θέλετε κάποιος να σας πει την αλήθεια.
7: Έχει σηκώσει δάχτυλο, παιδιά, η μπουκα τώρα.
8: Μου έχουν αρέσει πολύ αυτά τα τρίκ. Όταν θέλετε κάποιος να σας πει την αλήθεια, δεν θα τον ρωτάτε και θα επιμένετε, απλά θα κάθεστε και θα τον κοιτάτε στα μάτια. Γιατί τον κάνει αυτό να νιώθει άβολα και είναι πιθανό για να σπάσει όλη αυτή την αβολοσύνη να αρχίσει να μιλάει και να, όπως μιλάει παραπεί, να πει και να παραδεχτεί πράγματα.
9: Εσύ που το κάνει κοντή αυτό συνέχεια. Σταυρώνει τα χεράκια της και με κοιτάει έτσι.
7: Θανάση μου. Δεν είναι θέμα της Κικής. Όλοι ξέρουμε ότι παραμιλάς. Οπότε αν σε αφήσουν να παραμιλήσεις θα τα πεις.
9: Τουλάχιστον τα έλεγα στον ύπνο μου κάποτε. Τώρα το έχω κόψει
7: και ναι, γιατί τα λες στον τζίμιο τώρα.
9: Ναι.
7: Οπότε δεν πειράζει, έχεις καλή ψυχή όμως, αυτό αναγνωρίζουμε όλοι, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
8: Ναι, οπότε και εσύ έτσι θα κάνεις. Έχεις τώρα δύο tips για αυτή τη διαπραγμάτευση.
7: Όσον αφορά αυτό, επειδή το συζητούσαμε χθες και με τα παιδιά που βγήκαμε, τους φίλους μου, η φάση είναι εξής, ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια tips του στυλ πήγαινε θετικά, σταματή να τσιμτσιλεί, αξίζω και κάτι πίπες. Όπως επίσης σου λένε ότι πήγαινε διατεθειμένος να τα χάσεις όλα για να τα πάρεις όλα στο τέλος. Αλλά πρακτικά αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο. Διότι εγώ δεν μπορώ να πάω τώρα στο Μέγα για να τους πω χαίστηκα να μείνω ένα χρόνο χωρίς δουλειά.
8: Όχι.
7: Γιατί φυσικά δεν ισχύει. Εκτός αν ισχύει. Αν ισχύει, μπορείς να πας να το πεις, ναι. Και τότε όλα για όλα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλο gap, μεγάλο κενό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
10: Γιατί στην πραγματικότητα.
7: Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Συγγνώμη, και ναι, δεν είναι ότι πεινάω, αλλά όλοι έχουμε ένα δάνειο. Δεν είναι ότι ζω κανένα, δεν έχω παιδιά, αλλά σίγουρα δεν έχω την πολυτέλεια να μείνω χωρίς δουλειά.
8: Ναι, μωρέ.
10: Πολλά από αυτά που συζητάμε δεν αποτελούν διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα. Θα πας εσύ στο Σούσουλα, θα σου πει τι έχει αποφασίσει για σένα ήδη. Θα πάω εγώ στο Νικόλα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μου πει, θα του πω, θα κερδίσω, θα χάσω και θα έρθει μια ισορροπία.
7: Μεγάλη αλήθεια για αυτά που ακούτε ότι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν και θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Καμία συζήτηση δεν γίνεται εκτός από ελάχιστους. Δηλαδή η Μενεγάκη, κανένα Λιάγκα να κάνει συζήτηση, κανένα δεν κάνει συζήτηση.
10: Οι άλλοι SMS περιμένουν.
7: Όλοι πηγαίνουν, περιμένουμε να μας φωνάξουν, να μας πούν τι θέλουν να κάνουμε.
10: Ναι, ναι.
7: Και, και με δέχεσαι... πόσα και με πόσα λεφτά.
10: Ναι.
7: Δεν υπάρχουν συζητήσεις. Περιμένουμε τώρα λέει, να ξεκινήσουν συζητήσεις και δεν συζητήσει. Καμία. Τους ακούω και εγώ που τους παίρνουμε τα Q και λέω τι συζήτηση μόλι.
8: Ή όπως πούμε... το ΛΑΣΕΠ που στέλνουν τα μηνύματα, έχετε επιλεχθεί στην περιφέρεια.
10: Τίποτα, ρε. Ή αυτά που λένε, ξέρω εγώ, ο Ουγγαρέζος τώρα έχει πρόταση και από το Βλάχο, άρα είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί θα πάει ποτέ ο Ουγγαρέζος στο αφεντικό του να πει και ξέρεις, έχω πρόταση και από αλλού. Αν το μάθει το αφεντικό και ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μην το χάσει, άντε να λειτουργήσει σαν χαρτί. Κατά τα άλλα, καμία διαπραγμάτευση, καμία κουβέντα.
7: Όντως.
10: Πας και λες, δέχομαι ή δεν δέχομαι.
7: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Παραμιλήσαμε. Πάμε λίγο να σας πω για την Θανάσης κάνει πίσω. Θα πάρει τώρα το κινητάκι του. Είναι ωραίος μάγκας. Για το Hotel Lefel, παιδιά, γιατί έχουμε ωραίο διαγωνισμό.
10: Τον αγαπημένο
7: μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, όλα είναι μες στη ζωή. Θέλω να σας πω για το διαγωνισμό και επιστρέφουμε γιατί θα συνεχίσω με την έρευνα της Κατερίνας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φύγε, Θανάση. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό. HelloGreece.gr. Μπείτε τώρα, μόλις ξυπνήσατε, να ανοίξει το ματάκι σας και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας. Σας προσφέρουν σε έναν τυχερό υπέροχο τριήμερο τριών διανυκτερεύσεων για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο, παρακαλώ. Στείλτε τώρα Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6. Ενώ η κλήρωση θα γίνει αυτή την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το Hotel Nefeli στη Σκύρο, για να σας ξεμυαλίσω, είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου και ξεχωρίζει, συγγνώμη, για την οικολογική αισθητική του. Τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές πάροχες και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Φύγατε για Σκύρο λοιπόν, ένας τυχερός, υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Καλώς ήρθατε, μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μάπες Show.

0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνό είναι το Μαπεσό και είναι εδώ. Παιδιά, θέλω να το σκεφτείτε σαν ένα ραδιοφωνικό καπηλιό. Αφήστε τώρα εδώ πέρα το φάνη που λένε και τα λοιπά. Η εκπομπή που αειδιάζει να ακούς. Πώς το λένε, Ερθανάση, που μου έλεγε προχθές.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τέλος πάντων, έτερο νεκάτο, ναι. Εντάξει, άλλο να το λες και άλλο να το νιώθεις. Άλλο να νιώθεις την ντροπή που ακούς αυτή την εκπομπή εδώ και 19 χρόνια. Άλλο να μας λέτε, ρε παιδιά, έχουμε τα παιδιά στο αμάξι. Ή η πεθερά μου, ο πεθερός μου, ο σύντροφός μου, ο σύντροφός μου. Με φέρατε το αφεντικό μου. Κάναμε το λάθος και βάλαμε το Μάπε Σόου στο χώρο εργασίας. Ή έπεσε το ακουστικό μου, να πούμε, και ακούστηκε ή βγήκε από το ηχείο και μας φέρατε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άλλο να συμβαίνει πραγματικά και άλλο να λες. Ό,τι συμβαίνει. Αυτά μας τα είπαν κι άλλοι φάνη. Αχ, κάτσε τώρα με πιάσει και ο φάνη στο στόμα του. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όρεξη έχει.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση 6-9-8. Όχι, παιδιά, ελάτε, βαράτε. Τα τσιριγότικα στήθη.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν φοβούνται. Είμαι γυναίκα.
2: Τώρα που έλεγε, φάνη μου πέταξε ένα TikTok χθες μπροστά μου. Θα κάνει το γαμπρό σε ένα βίντεο κλιπ της Κακουριώτη.
0: Ο Κακοσέος.
2: Περιμένετε, ρε. Μία κωμικός, η Χρυσίδα.
1: Καγκούτη.
2: Καγκούτη, μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ψάχνεις, πρώτα μας το πεις έτοιμο.
2: Εντάξει, λέω, θα το ξέραν το όνομα.
1: Μας αρέσει η Καγκούτη.
2: Δεν ξέρω τι να τραγουδίσεις.
0: Θέλω να μας πεις, ρε παιδί μου, πίτσα. Και δεν μας πεις. Λες αλεύρι, λάδι.
1: Λίγο ακόμα για.
0: Μάτα, πάνω που τυρί.
2: Μα τέσσερα μυαλά μας εδώ.
0: Πίτσα, ναι, πίτσα.
2: Μπράβο. Όχι, γιατί μπορεί να είναι πίτσα.
0: Πίτσα, ναι.
1: Τέσσερα μυαλά είμαστε, αλλά τα τρία εσένα το βγάζουμε από το δικό σου, από μέσα.
0: Η Χρυσίδα Καγκούτη θα είναι η.
1: Είναι που κάνει τα πολύ ωραία live.
0: Συμπαρουσιάστρια του Θέμη Γιωργαντά στα Mad Video Music Awards by the E.
1: Τι λες.
0: Που θα προβληθούν από το Mega και θα διεξαχθούν στις 17 Ιουνίου στο.
2: Από πότε παίρνει συμπαρουσιάστρια ο Θέμης.
1: Από πάντα. Από πάντα. Πολλές φορές έχει κάποιο guest host, super host, μπορεί να είναι παιδιά του TikTok, των social, ο Φίπστερ, εικόνη με τα ξάπικα. Παλιότερα
2: τους.
1: Η Μέρη Σινατσάκη πολλά χρόνια.
0: Κακομέρα τη Μέρη την έφαγε μαρμάγκα. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι. Η Μέρη Σινατσάκη έκανε λέει 80s, 90s party και έβαλε τον Γιωργαντά να παίξει μουσική.
3: Όχι, έπαιξε ο Γιωργαντάς μουσική.
0: Δεν με φώναξε καν.
3: Έπαιζε εκεί ο Γιωργαντάς μουσική.
0: Αλική. Θα σου πάρω και το σπίτι, θα σου πάρω και τα ρούχα.
1: Όχι την Αλίκη.
0: Θα σου πάρω και την αδερφή, θα στα πάρω όλα.
1: Όχι την Αλίκη.
3: Δεν πήγε σε αυτό το πάρτι, ε.
0: Δεν με κάλεσε καν.
3: Σου ήθελε μίλησε. Κάλεσμα.
0: Τίποτα. Μιλάμε, δεν έχω
1: κάλεσμα.
3: Ναι.
1: Όχι, θα έπαιρνε τον Μπακάρντι και θα πήγαινε για σας ήρθα.
0: Το διοργανώνει αυτή, δεν θα μου πήρε Δημήτρη Δεσμάτης.
3: Νομίζω ότι έπαιρνε εισιτήριο.
1: Κρίμα.
0: Μπορεί να παίρνει εισιτήριο. Ναι, έπαιρνε στο Mortal.com.
1: Και για ένα εικοσάρικο θα χαλάσει μια φιλία 30 ετών.
0: Μα δεν ήταν τα λεφτά. Δεν με πήρε καν να μου πήρε Δημήτρη. Εσύ που είσαι και λίγο λάτρη 80s, 90s κτλ. Μήπως θες να έρθει να παίξει λίγο ή να έρθει καλεσμένο.
1: Μήπως. Τώρα μη με βρίσετε.
3: Μωρέ, ήταν Κυριακή.
1: Ναι. Μήπως ήταν μόνο για γονιού.
0: Τι γονιού.
1: Μόνο με έχει παιδιά.
2: τα κάνουν αυτά.
1: Τα κάνουν αυτά.
2: Και εμένα με έχουν αποκλείσει φίλοι μου επειδή πλέον δεν είμαι παντρεμένος.
1: Και εμείς αποκλείουμε κάποιους επειδή έχουν παιδιά. Τώρα μην τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουμε, ρε εσύ, Δημήτρη. Άμα θες να πας, ας πούμε, μπουζούκια σε ένα κλαμπ τέτοια και εγώ ξέρεις ότι μόνιμα είμαι. Έχω το παιδί και την Κατερίνα. Το παιδί και την Κατερίνα. Μπορεί κάποια στιγμή να μην μου πεις.
2: Σταματάς να του λες μετά. Τι να του
3: λες. Δεν ήταν παιδιά αυτό. Δεν ήταν μόνο για γονιούς.
1: Τη βλέπεις τη σπιούνα.
3: Όχι, αφού δεν ήταν, ρε παιδιά. Αλλά ήταν Κυριακή. Που αυτό για μένα στην δική μας περίπτωση είναι λίγο αποτρεπτικό.
1: Όχι, προτιμήθηκε ο Γιώργαντάς. Αυτό είναι το αποτρεπτικό τώρα. Μην το συζητάμε.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα στο σήμερα λοιπόν έχω μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και κινδύνους ενδεχομένως. Γιατί μαζί με αυτούς έρχονται νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται όμως καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone.

0: να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-10-25592.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσα.

0: Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Και στα μάτια και στα αυτιά μέσα θα βάλεις παντού λάδι. Είναι πολύ σημαντικό το λάδι. Πρέπει να μπει παντού το λάδι. Άκουσε με, τους λέω τώρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα μωράκια ταλαιπωρούνται σε αυτή τη διαδικασία.
2: Παιδιά, δεν είναι διαδικασία, είναι ένα μυστήριο.
4: Ναι.
5: Όχι, ωραία. Δεν θα σου πέσει, παιδί μου.
4: Πόσο είναι το μωρό,
2: το παιδί. Δεν πέφτει, ρε.
4: Πόσο είναι το
5: 7.
4: 28 Απριλίου έγινε.
2: 28 παιδί. 28 χρονών το παιδί.
4: Απριλίου έγινε.
6: Καλέ, αυτό είναι τεράστιο παιδάκι. Τι να σου πει.
2: Εγώ επιλέγω αν θέλει να βαφτίσω κορίτσια. 28 χρονών είμαι μέσα.
5: Ντροπή σου.
2: Πάρα πολύ.
5: Ντροπή σου. Έκλεισε.
4: Μαύρο, Δημήτρη.
2: Έλα.
5: Ο Δημήτρη για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μα.
2: Είπα και εγώ μια βλακία. Να πω και εγώ μια βλακία, ρε παιδιά, δεν πειράζει. 19 χρόνια είναι. Έλα, άντε, γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλέ ειδήσει μετά. Επειδή μιλάμε πολλή ώρα, πάω να φύγουμε και επιστρέφουμε χειρότεροι. Τώρα βλέπετε ότι ως και εγώ υποπίπτω σε σφάλματα. Τι ακούμε, Ανδρομάχη μυρίζομαι.
6: Το σούσουρο.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Ένας πρόσθετος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή στην ροή της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δυστυχώς, σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε μάπες. Θα σας πω όμως πριν κάτι πολύ χρήσιμο. Το ότι έχει κανονίσει, σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ με διάφορες συμφωνίες που έχει κάνει για να έχετε εκπτώσεις, ας πούμε ρούχα από το About You. Ό,τι καινούριο, ό,τι μοδάτο, ό,τι τελευταίο, ό,τι πρόσφατο, ό,τι πιο στυλάτο. Εκεί έχετε 20% έκπτωση. Έχει κανονίσει σε eFood 10 ευρώ κουπόνι και, εδώ είναι το πιο ωραίο και πιο έτσι επίκαιρο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια που φέρει σκανέρ και έχει 20% έκπτωση. Όλα αυτά πώς μπαίνεις MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και καβατζώνεσαι. Βασίλης Βλάχος λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Παζάς εδώ.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία και έχουμε περάσει την ενότητα τη Εβάνα Ζουμπούρογλου. Θέλω να είσαι περιεκτική γιατί έχω και εγώ μερικά θέματα. Θέλω να τα πούμε όλα σήμερα, να τα προλάβουμε. Η ώρα είναι παρατέταρτο. Ένα δεκαλεπτάκι το έχει σίγουρα.
3: Έλα, Εβανουλίτσα.
4: Ωραία. Λοιπόν, και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σας πηγαίνω στο Survivor. Γιατί δεν σας έχω ευχάριστα, η αλήθεια είναι. Δεν ξεκινάω με ευχάριστα.
2: Δεν θέλω να πεις σε λεπτομέρειες.
4: Δεν θα πω όνομα.
2: Ναι, γιατί ακούει, μπορεί να ακούνε άνθρωποι του συμμετέχοντος ή της συμμετεχούσης και δεν θέλω να ακούσουν από εμάς περίεργα πράγματα. Θα μάθουν ό,τι να μάθουν από τους αρμόδιους και από τους γιατρούς. Κατάλαβες. Δεν θέλω δηλαδή να επεσουμπά μου πες. Ναι. Πες,
4: όχι, ναι. Εννοείται. Απλά βγήκε και καινούριο δελτίο τύπου που επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες που είχα αυτό το βράδυ. Οπότε θα κινηθώ σε
2: μπράβο,
4: αυτά.
2: Μπράβο.
4: Θα πάω με τα δελτία τύπου λοιπόν. Χθες το βράδυ έβγαλε ένα δελτίο τύπου ο Sky που μας ενημέρωσε ότι ένας παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί. Ωστόσο, η Ajun Media είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραγωγή του συγκεκριμένου reality. Αλλά είμαστε εδώ ουσιαστικά, σας το λέω τώρα με λίγα λόγια, έτσι σας το διαβάζω. Ό,τι χρειαστεί και θα συνδράμουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστεί για την περίθαλψη του παίκτη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ούτε για το τι έγινε, ούτε για το ποιος είναι.
4: Ακριβώς, εννοείται. Και ότι έχει ενημερωθεί και η οικογένεια του παίκτη. Μετά η Ajun Media έβγαλε και εκείνη ένα δελτίο τύπου, που παρομοίως μας ενημέρωνε για τον τραυματισμό του παίκτη και ότι αναβάλλεται η προβολή του Survivor.
2: Μάλιστα.
4: Η μετάδοση. Και δεν ξέραμε τίποτα. Δεν μας έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Και ότι αναζητούν το τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι.
4: Σήμερα λοιπόν βγήκε καινούργια ανακοίνωση από την Ajun Media. Εχθές,
2: περίμενε, χθες ήταν από τον Sky, από ό,τι κατάλαβα, μου είπες.
4: Όχι. Σας λέω. Ο Sky έβγαλε μια ανακοίνωση και έβγαλε και η Ajun Media μετά ξεχωριστή ανακοίνωση.
2: Μάλιστα.
4: Που ενημέρωσε το κοινό για το σοβαρό τραυματισμό του παίκτη. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες πάλι. Χωρίς πάλι να δώσει λεπτομέρειες, χωρίς να δώσει το όνομα του παίκτη. Απλά ενημέρωνε ότι δεν θα προβληθεί το Survivor και ότι αναβάλλεται. Δεν μας είπε μέχρι πόσο φυσικά. Η προβολή. Και ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το συμβάν και δεσμεύονται να παράσουν κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Βλέποντας και τα δύο δελτία τύπου, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι σοβαρό και ότι δεν είναι ότι ένας απλός τραυματισμός που έχει συμβεί και στο παρελθόν και με άλλους παίκτες να τραυματιστούν, αλλά όχι να διακοπεί η προβολή του Survivor.
3: Είναι...
4: Ούτε να βγουν δελτία τύπου.
2: Άρα είναι κάτι σοβαρό.
3: Είναι το δεύτερο.
2: Τι έγινε, Θανάση, γιατί. Ναι,
5: α, επειδή διαβάσαμε το δελτίο τύπου, είναι πάρα πολύ τραγικό τώρα. Εγώ το.
4: Ναι.
2: Θα μας πει τώρα η Εβάνα γιατί δεν το έχω διαβάσει.
3: Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι πριν χρόνια τρακάρανε και νοσηλεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι και βρέθηκαν μετά ως και στα δικαστήρια ζητώντας αποζημιώσεις.
5: Τις πήραν τελικά.
3: Είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν που μας με νέο δελτίο τύπου η Ajun Media μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Υπήρξε, λέει, άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχει και μία απόσταση μέχρι να βρεθεί η παραγωγή στο νησί, δεν ξέρω τι ακριβώς, στην παραλία τέλος πάντων. Υπάρχει μία απόσταση. 1-2 ώρες μπορεί να κάνει το καραβάκι. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικά ζητήματα.
2: Νομίζω από τη στιγμή που τον περισυνέλεξαν μέχρι να πάει στο νοσοκομείο.
5: Απίστευτο.
4: Ναι. Μέχρι να, όχι,
3: δηλαδή
4: όχι
3: κοντά...
4: μόνο αυτό, μέχρι και να γίνει αντιληπτό ο τραυματισμό.
3: Το συμβάν.
4: Να πάει βαρκούλα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοδόρα, γιατί δεν είναι όλα δίπλα.
3: Δεν είναι όλα δίπλα, αλλά το τουριστικό σκάφος πώς βρέθηκε δίπλα στον παίκτη στο σημείο.
2: Δεν πήρε χαμπάρι ότι πήρε παραμάζωμα έναν άνθρωπο από τη θάλασσα.
4: Θα σας πω ότι διαβάζω σε ξένο site ότι δεν υπήρχε σημαδούρα, έχουν οι άνθρωποι αυτό το σημάδι.
5: Ρε εσύ Εβάλα, μήπως ήταν βάρκα της παραγωγής που πήγε να πάρετε μια ομάδα για να την πάσει κάποιο έμπαθλο. Αυτό
2: είναι τουριστικό, ρε. Τουριστικό,
4: θα σας πω και οι πληροφορίες μου λένε τουριστικό, αλλά θα μείνουμε στο δελτίο τύπου.
2: Ό,τι λέει το δελτίο τύπου, παιδιά, δεν είναι πληροφορίες. Τι λέει το δελτίο τύπου, τουριστικό.
4: Ακριβώς, τουριστικό, τουριστικό.
2: Εκεί μένουμε εμείς.
3: Άρα μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είναι ακριβώς ξεκαθαρισμένη ότι μέχρι εδώ γυρίζουμε και δεν υπάρχει ιδιώτης κανείς που περνάει, είναι μακριά τα ξενοδοχεία όπως ακούγαμε κλπ. Πρέπει να περπατήσεις ώρες. Είναι κάπως συγκεχημένο και εκεί που κάνουν τα μπάνια τους και ψαρεύουν ή λίγο πιο έξω, γιατί μπορεί να μην διατήρησε το όριο τώρα, σιγά το όριο στη θάλασσα, υπάρχει κόσμος.
2: Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, όπως λέει ο Βασίλης. Δηλαδή, αν χρειάζεται σημαδούρα, τότε ξέρανε ότι είναι εκτός. Αν είναι εντός, δεν χρειάζεται σημαδούρα. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Ναι, έχουν εντός και εκτός. Δηλαδή, κάνει εντύπωση πως, Εβάνα, λες πολύ σωστά ότι θέλει και κάποια ώρα να βρεθεί η παραγωγή εκεί. Είναι δυνατόν να βρίσκεται ιδιώτης με τουριστικό σκαφάκι πιο κοντά από την παραγωγή στον παίκτη και γενικά στο περιβάλλον του παιχνιδιού?
5: Άρα αυτό που λέμε είναι τώρα.
4: Κάπως πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.
5: Όχι, δεν έχουν μια οριθιωτημένη περιοχή για ψάρεμα, για αλίευση συγκεκριμένη της παραγωγής. Σου λέει πάρ' το τράβα φάε και πήγε ο άνθρωπος, θα έφυγε, κάνει ένα ναυτικό μίλι, θα ανοίχτηκε λογικά.
2: Έφυγε εκτός. Γι' αυτό και ο άλλος σου λέει πρέπει να έχει σημαδούρα. Μα τι σημαδούρα, αυτός ξέφυγε.
5: Μα δεν τους δώσανε και ποτέ.
2: Εκτός, υποτίθεται ότι αν ψαρεύει το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, μην αρχίζουμε τώρα αυτά. Σημασία έχει να είναι καλά ο άνθρωπος και σε δεύτερο χρόνο πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις τώρα για αυτά τα καραγκιοζηλίκια.
4: Παραμένει στο νοσοκομείο, ωστόσο, στη σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
2: Εννοώ την, όταν λέω καραγκιοζηλίκια, εννοώ τις συνθήκες που στοιχίζουν τσάμπα και βερεσέ σε ανθρώπους.
3: Επαναλαμβανόμενα.
5: Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά,
2: ο χαρακτηρισμός.
5: Να φτιάξουν μια παραγωγή τόσο καιρό το λέμε, ρε γαμότο μου. Μας έχουν λείψει τα παιδιά χωρίς σύνορα.
2: Θανάση, άστο τώρα. Ας γίνει καλά ο άνθρωπος και θα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν,
2: να είναι και όσο το δυνατόν πιο υγιής. Βασικά να είναι υγιής, τελεία, όχι πιο υγιής. Να είναι μια χαρά. Να γίνει καλά.
4: Περνάω στο επόμενο θέμα, εννοείται. Περνάω στο επόμενο θέμα, στη Χριστίνα Βίδου. Η οποία χθες ανέβασε μία φωτογραφία με τη Σία Κοσιόνη αγκαλιά και γράφει respect μικρή μου. Και να σας πω ότι εχθές στο τιμόνι της παρουσίας του κεντρικού δελτίου βρέθηκε η Χριστίνα Βίδου και θα είναι εκεί για 2 εβδομάδες, καλύπτοντας έτσι το κενό που άφησε η Σία Κοσιόνη,
2: η οποία έκανε το δελτίο του Σαββατοκύριακου και μάλιστα την είχε αντικαταστήσει και επάξια όταν έλειπε με την ασθενειά της η Σία Κοσιόνη.
3: Ήθελε
4: και
3: κάπως...
4: μάλιστα θυμάστε ότι είχε συζητηθεί και τότε με την επιστροφή που ήθελε η Σία Κοσιόνη να βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο να παρουσιάσει εκείνο το δελτίο ειδήσεων.
2: Γιατί έλειπε πολλές μέρες και σου λέει να την ξεκουράσω και τη Χριστίνα. Και ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που ακούστηκαν ως σημείο ρήξης, ότι της είπαν όχι. Ούτε τώρα.
4: Ακριβώς.
2: Γιατί ήταν εκείνο το Σάββατο που ξεκίνησε η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν.
5: Η Λένα
4: Φλιτζάνη ετοιμάζεται για του χρόνου ως διάδοχη κατάσταση.
2: Είναι το μεσημέρι. Συν της άλλης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, εγώ δεν ξέρω αν έχει ευθύνη ή δεν έχει, αλλά στοχοποιείται η Φλιτζάνη. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, γιατί είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά το κλίμα στον Sky αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αναφιλητά, γιατί πήγε να χαιρετήσει χθες η Σία Κοσιόνη. Αγκαλιές, αναφιλητά, μίλησε με όλους για πάρα πολλή ώρα. Έκατσε πολλή ώρα στο Sky. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση, ειδικά αν συνοδεύεται και από διάφορα συνωμοσιολογικές.
3: Αναγκαστικά θα συνοδεύεται.
2: Θεωρίες συνωμοσίες που αναγκαστικά θα συνοδεύεται, στοχοποιεί τον αντικαταστάτη.
3: Ναι, μωρέ, γι' αυτό και η κυρία Βίδου θέλει, έστω και για αυτό
4: ακριβώς
3: το μικρό χρονικό διάστημα, να ανεβάσει και τη φωτογραφία. Όχι για να βγάλει την απ' έξω οποιαδήποτε σκέψη για μεταξύ τους κόντρα. Προφανώς ήθελε και να την ανεβάσει, αλλά και να μην υπάρχει τέτοια κουβέντα ότι εμείς εδώ μεταξύ μας είμαστε OK. Πάμε παρακάτω.
2: Το οποίο κάνει, προφανώς, για να συνδέσω το που είπε και ο Θανάσης, κάνει χειρότερη τώρα τη θέση της Φλιτζάνη, γιατί φαίνεται ότι όλοι μαζί και η Φλιτζάνη χώρια που αντικαθιστά.
3: Θα τρέχει η Φλιτζάνα σήμερα να βρει φωτογραφία να ανεβάσει.
5: Οπότε καλύτερα του χρόνου για να ξεχαστεί κιόλα.
2: Αυτό είναι το σχέδιο. Λένε ότι είναι το σχέδιο.
5: Ναι. Τι έγινε τελικά που πάει η ΣΥΑ?
4: Η ΣΥΑ ακούγεται πολύ έντονα για τον Αντένα.
2: Αντένα πάει, παιδιά, και λένε, λέει, καλημέρα Ελλάδα. Μόνη τη.
5: Ωραίο. Ωραίο.
2: Έτσι ακούστηκε.
5: Ωραίο.
2: Όλη ωραίο. Πολύ ωραίο και ο έξυπνο πολύ. Αυτό
4: ωραίο, μας, αλλά
6: τολμηρό.
4: Δεν είναι σωστό, δεν να παραμένει ο τίτλος.
5: Γιατί
2: δεν είναι σωστό καταρχάς.
4: Αποδείχθηκε
2: τώρα
4: και φέτος.
2: Θα μας μαζέψω τώρα με πρώτο εμένα, γιατί εγώ το είπα.
3: Ναι, μαζέψω.
2: Ναι, δεν είναι σωστό να το λέμε όταν είναι στον αέρα ο Παναγιώτης Στάθης τώρα και εμείς καθόμαστε και λέμε τώρα ότι θα την καταστήσουμε.
3: Α, εγώ ήθελα να το κάνω λίγο πιο χοντρό.
2: Αυτά που βρίζαμε παλιά, μην τα κάνουμε εμείς.
3: Θα το κάνω εγώ λίγο πιο χοντρό.
2: Ναι.
3: Αν βρεθεί πάντως η ΣΥΑ Κοσιόνη στον Αντένα σε οποιαδήποτε εκπομπή, σε οποιαδήποτε ζώνη, κάπου εκεί στο κανάλι υπάρχει ένα δελτίο. Δεν θα ήθελα να το παρουσιάζω εγώ, ας πούμε, και να μου σκάσει μύτη η ΣΥΑ Κοσιόνη στο κανάλι.
4: Έχει ήδη ανακοινωθεί, να σε προλάβω και να σου πω ότι έχει ήδη βγει δελτίο τύπου ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει ανανεώσει με τον Αντένα και συνεχίζουν τη συνεργασία τους.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άγχος εντός. Καλά, όχι ότι θα έχει άγχος ο Νίκος Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Καλά,
4: υπήρξε αυτή η συζήτηση για τη ΣΥΑ Κοσιόνη.
2: Μην τρελαίνεσαι. Όχι, δεν είναι θέμα Αντένα. Όλα τα κανάλια τη βρίσκουν. Θα το βρει το μοτίβο. Στην τελική του δίνουν μια επιτελική θέση ή τον κάνουν υπεύθυνο.
3: Τα όμορφα συμβόλαια, όμορφα
2: ναι,
3: καίγονται.
2: Υπεύθυνο των δελτίων ή τον
6: σχολιαστή.
5: Ναι. Κάνει διευθυντή ειδήσεων τη.
2: Διευθυντή ειδήσεων θα είναι τον Παπαδρόσου.
5: Α, πάει ο Παπαδρόσου.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Τη πάει πάντως τη ΣΥΑ Κοσιόνη σαν εικόνα.
2: Ο Αντένα. Συμφωνώ.
3: Πολύ.
2: Συμφωνώ. 6-9-8-104 και 6 και τα δικά σας τα μηνύματα για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, ναι.
4: Ναι, να σας πάω στην Σούπερ Κική, η οποία βρέθηκε στο κανάλι του Φιδία Παναγιώτου.
3: Και μεταξύ άλλων.
2: Θέμα. Ναι.
4: Τι είπα, Φιδία?
3: Όχι,
4: έτσι το λένε.
2: Όπως προχθές, έχω το ίδιο συνέστημα όταν είπες καλεσμένη η Σούπερ. Όχι, δεν το λέω για κακό. Λέω συνάντηση τώρα τι να πάνε μετά. Τα στόματά τους. Γιατί είναι και δύο, ρε παιδί μου. Ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις ότι θα πούνε. Ίδιο συνέστημα είχα όταν άκουσα συνέντευξη. Η Σιντερέλα λέει υποδέχεται την Έλενα Κρεμλίδου. Και λέω, Παναγίτσα μου, τι θα ακουστεί τώρα σε αυτή τη συνέντευξη? Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Μίλησε για τα οικονομικά της μεταξύ άλλων.
3: Η Σούπερ.
4: Είπε ότι είναι η Σούπερ και εκείνη.
2: Τα Σούπερ οικονομικά.
4: Και λέει,
5: ναι. Είναι Σούπερ.
4: Είμαι, λέει, πολύ σπάταλη. Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
3: Μπράβο σου.
4: Σήμερα, λέει, σας λέω τον τίτλο τώρα για να σας πιάσω. Σήμερα, λέει, το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10 χιλιάρικα.
2: Ποιος τις έβαλε 10 χιλιάρικα?
3: Από δουλειά προφανώς.
4: Καταλαβαίνουμε από κάποια συνεργασία κάποιο εμπορικό.
2: Εμείς πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να τους το θυμίσουμε ότι, ότι έχουν περάσει 90 μέρες να μας πληρώσουν.
3: Δεν είσαι σουπερούκα.
5: Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, παιδιά. Είναι πολύ προκλητικές δηλώσεις. Αυτές γενικά όταν γίνονται.
6: Η γιαγιά μου να τα ακούει αυτά που μας βάζει χέρι μόλις πάμε και παίρνουμε ένα σταφιδόψωμο από το φούρνο και λέει τι σπατάλες είναι αυτές.
5: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Τι είπε η Σούπερ Κική, δηλαδή?
4: Τι είπε η Σούπερ Κική? Ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, μου έβαλαν 10.000 ευρώ σε αυτή την κάρτα.
2: Ναι.
4: Έχω στις άλλες, λέει, κάρτες, δεν μπορώ να τις δω γιατί είναι απομονωμένες και δεν θέλω να τις βλέπω.
2: Δεν θέλω να
4: τις
2: δω.
4: Τα έχει χωρισμένα.
2: Ναι.
4: Τα έχει χωρισμένα και τακτοποιημένα.
3: Ωραία.
4: Θα μου φτάσουν, λέει, για πολύ λίγο διάστημα αυτά τα 10 χιλιάρια, γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε 2 μέρες σίγουρα.
2: Ναι, ρε παιδιά, 5 χιλιάρια τη μέρα.
3: Εντάξει, ρε παιδιά,
2: ένα κεράσι για τους μαστόρους.
3: Εντάξει, καταλαβαίνω.
4: Μόνο τα νεράκια που θα πάρεις για τους μαστόρους.
2: Ναι, ρε.
3: Καταλαβαίνω και το προκλητικό του πράγματος που λέμε κλπ. Αλλά όταν είσαι σε αυτή τη φάση που μιλάς για αυτά, που δεν θα πεις, σας παρακαλώ για τα οικονομικά, δεν κάνουμε κουβέντα. Δεν μου φαίνονται ακραία ποσά με βάση ότι έχει μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση, λέγαμε, πολλές καλές συνεργασίες. Δηλαδή,
4: εννοείται.
2: Αυτή δηλαδή είπε ότι ξοδεύει πόσα το μήνα?
3: 20-30.
4: Είπε λοιπόν ότι χαλάω πάρα πολλά. Λέει, χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα αναλόγως, λέει, το τι θα πάρω και τι θα κάνω. Μπορεί, λέει, ξαφνικά να πάρω τον φίλο μου τον Δημήτρη και να του πω πάμε ένα ταξίδι στην Βενετία. Και εκεί, λέει, να τους πάρω, λέει, να τους κερνάω.
3: Ναι.
4: Να μπούμε σε μαγαζιά, ναι, να τους πάρω πράγματα, να τους ψωνίσω.
2: Άμα τα βγάζει νόμιμα, καλά κάνει και τα τρώει. Όπως και ο Φίτσερ που λέγαμε το σπίτι. Άμα τα βγάλε το παιδί, γιατί να μην πάρει σπίτι?
3: Το φάγωμα, εγώ το βρίσκω πάντα θετικό, να κινείται το χρήμα, να μην είμαστε μίζεροι, τσιγκουνέ και τα σχετικά. Σχολιάζουμε, αν σχολιάζουμε, το λες ή δεν το λες. Και εγώ πιστεύω ότι αν είσαι αυτής της φάσης Σούπερ Κική τόσο ελεύθερη, το λες.
4: Να σας πω λιγάκι κάτι.
6: Παρακαλούμε.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγάλει η γυναίκα όσα θέλει και να χαλάσει και όσα θέλει. Και μπράβο της που κερνάει και παίρνει και δώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν μπορούμε, εγώ μαζί της, δεν μπορείς όμως, δεν μπορούμε να, να μην λέμε για την Σούπερ Κική, αλλά την Ιωάννα Τούνη να την έχουμε βγάλει στο Σύνταγμα που πήρε παντόφιλες Ερμές.
6: Εμείς ούτε
4: αυτό
6: για
4: θέμα.
6: Την Ιωάννα Τούνη λέμε.
5: Δεν μας έφερε καμία.
4: Δεν λέμε εμείς οι τρεις.
5: Τη ζηλεύουμε εμείς. Ναι.
3: Θαυμάζουμε την παντόφλα του Ερμές ξεκάθαρα.
4: Συγγνώμη.
5: Εγώ θα ήθελα
4: εγώ
5: παρανυχίδα της Τούνη να ήμουν, παρακαλώ.
2: Πολύ ναι,
4: τι θα γινόταν αν αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη την έκανε η Ιωάννα Τούνη.
5: Σιγά μου ώρα και εσύ με την Ιωάννα τώρα.
3: Κοίτα,
4: ένα, δύο μέτρα και δύο σταθμά, παιδιά.
3: Θα με παρεξένευε η Βάνα να βγει να την κάνει στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Να μου πει χαλάω το μήνα 20 με 30 χιλιάρικα. Θα έλεγα πω από τι πρόκληση, από πού και ως πού, γιατί να μας το πει. Τώρα από αυτά τα παιδιά, αφού γίνεται συχνά αυτή η κουβέντα, τι βγάζουν οι influencers, αυτό το 8ωρο, το 9ωρο, το 10ωρο, πόσο χρειάζεται να δουλέψουμε, αν τα καταφέραμε, παίζει τέτοια ιστορία.
5: Εγώ άνετα πήγα να καθαρίσω το σπίτι Σούπερ και εκεί για να 50 έργο την ώρα.
3: Εσύ πρέπει να έχεις φετίχ με αυτό.
5: Δεν έχω πρόβλημα.
7: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
8: 104,5.
7: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

0: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
1: Today 104,5.
2: Από εμάς που εννοείται.
3: Αυτό και εγώ κατάλαβα.
2: Ξεχωρίζω, γι' αυτό είπε η κοπέλα την Κύπρο.
3: Φαντάσου πόσο ζορίστηκε που ανέβασε τώρα ένα. Τι ανέβασε βίντεο, είναι.
2: Κάποιο βιντεάκι, Εβάνα. Όχι, μία φωτογραφία καταρχάς είδα που έλεγε φέρτε το αυτά, ακύλα, φωκά, με τις ώρες που θα γινόταν η προβολή των υποψηφίων στον ημιτελικό. Κάτι τέτοιο ήταν, Εβάνα.
3: Ψαχνόμαστε να βριστούμε δηλαδή. Ναι.
4: Εγώ αυτό που λέτε τώρα το τελευταίο δεν το έχω παρακολουθήσει, το τελευταίο βίντεο.
3: Ήσουν πλήρως.
2: Ήταν ένα post.
3: Σε όλα τα άλλα ήσουν πλήρως ενημερωμένη. Μπράβο όμως. Αυτό είναι το σημαντικό.
4: Ναι, σε όλα τα άλλα ήμουν γιατί το είχα στη σκαλέτα μου.
3: Ναι.
4: Η κλαδία ήταν out of the box, αλλά.
5: Εμά δεν είχε σκαλέτα.
4: Αλλά δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί θα έπρεπε εξ αρχής να πει Ελλάδα. Μας έχει συνηθίσει σε μια πολύ ευγενική έτσι και καλή παρουσία. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο επικοινωνιακό ατόπιμα, αλλά έκανε. Μες. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή είναι η κλαβία που τη συμπαθούμε. Αν το έκανε η Μαρίνα Σάτι παρομοίως, θα είχαμε πέσει να τη φάμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ίσα. Αντικειμενικά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε η κλαβία, άσχετα γιατί... από τις δισκογραφικές.
3: Ναι, εγώ λέω να μην προτρέχεις. Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε επίτηδες και δεν το έκανε για καλό
4: δεν
3: σκοπό.
4: Δεν είπε ότι το έκανε επίτηδες απαραίτητα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Αυτό που ακούστηκε με τις δισκογραφικές, που το ακούστηκε όντως.
3: Έχουμε, συγγνώμη, έχουμε breaking news, μου το δείχνει τώρα ο Βασίλης από Κώστα Τσουρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θέλει, λέει, στην επάνωδό του μετά από ό,τι. Έχει φτάσει πια να κάνει μια εκπομπή φάντασμα ο άνθρωπος, αλλά σε κάθε περίπτωση στην επάνωδό του θέλει να ασχοληθεί μόνο με την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, εχθές δήλωσε: Κώστας Τσουρός για κλαβδία. Κάτι μου βρωμάει εδώ.
2: Ναι.
3: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
2: Ναι.
3: Είναι σαν να μην θέλει να κερδίσει η Ελλάδα.
5: Όχι, όχι, το είπε.
2: Θα πάει κρυφά και θα κλέψει τις γούνινες μπότες για να βγει ο άλλος ξυπόλυτος.
4: Και να σας πω και κάτι. Θυμάστε πέρσι που λέγαμε ότι ο Γιώργος Λιάκας δεν είχε στηρίξει καθόλου την κλαβδία.
3: Τι το είπε, αφού είπε. Θα ξύσει τον πάτο, είχε πει, του Βαρελιού.
2: Ναι, τον πάτο.
3: Τι άλλο δηλαδή να ακούσουμε για να πιστέψουμε ότι δεν την στηρίζει.
4: Και θυμάστε ότι είχαμε πέσει πάνω στο Γιώργο Λιάκα και καλά κάναμε και λέγαμε ότι δεν είναι σωστό με την ψυχολογία να ακούει τέτοια πράγματα, η κλαβδία.
3: Ναι.
4: Και τώρα έρχεται η κλαβδία να πει.
3: Κλαβδία, ρε φίλε.
4: Μα τι έρχεται η κλαβδία να πει ότι μου αρέσει η
3: κλαβδία. Εντάξει, έλα, κλείστε τώρα γιατί είναι
2: η κλαβδία είναι ο Λιάκας φέτος.
4: Όχι, ρε παιδιά, θέλω να πω.
3: Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει τον πάτο του Βαρελιού. Ίδιο είναι να πω ότι ο Θανάσης ταξίζει τον πάτο του Βαρελιού στο διαγωνισμό. Και ίδιο είναι να μην πω το Θανάση και να πω καλό ο Βασίλης.
4: Δεν είναι το ίδιο, αλλά όταν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση και διαγωνίζεσαι στη Eurovision για τη χώρα σου,
3: ναι,
4: και ξέρεις πως είναι το κάθε τι που ακούγεται,
3: ναι,
4: δεν μπορείς να πεις ότι εμένα μου αρέσει η Κύπρος. Ελαδάρα θα
3: θες,
4: πεις,
3: να πεις,
4: πάμε Αγγίλα θα πεις.
3: Δεν, είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο με το ξύλο τον πάτο του Βαρελιού που είπε ο Λιάγκας.
4: Ωραία, δεν είναι
3: σατάκες.
4: Το ίδιο, αλλά θέλω να πω ότι όταν ακούς κάτι το οποίο δεν σου αρέσει.
3: Καλώς, κλείστε.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Έγινε, έλα,
2: Έμα, ζω,
4: τώρα αυτό δεν είναι σωστό.
3: Όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, το κλείνω.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. 8 άτομα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γαδά για τη συμμετοχή τους στη ληστεία το πρωί της Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρα σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ωστόσο στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 χρήση 2024. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision απόψε στις 10 η ώρα, τέταρτη κατά σειρά εμφάνισης. Αστρολογικά, πολύ βοηθητικές όψεις για τις επαφές, τα επαγγελματικά αλλά και τα οικονομικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιβωνάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τώρα κάνω λίγο σαν τον. Πώς λέγονταν αυτός ο Ντάντι Τσούλβας.
2: Συγγνώμη. Πριν ξεκινήσουμε, γεια σου. Γεια σου, Αμάντα.
1: Πού τα αυτά, πού τα ξέρετε.
2: Γεια σου, Αμάντα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ένα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ένα πάρα πολύ γρήγορο γεια στη γιαγιά μου.
4: Καλημέρα
1: σα, κυρία Ρίνα. Καλημέρα σα.
2: Θα κάνει τι εξετάσει του αίματό τη σήμερα, γιαγιά μου.
1: Δεν θέλει να τι κάνει και το λε.
4: Όλα πολύ καλά θα πάνε.
2: Όχι, γιατί να μην θέλει. Ναι, καλά, μια χαρά θα πάνε, είναι ρουτίνα. Απλά τώρα επί τη ευκαιρία έχει ξυπνήσει και μας ακούει. Καλημέρα. Ακούει τι λέει αυτή η εγγονιά της.
4: Πολύ ωραία. Κατερίνα, για θα έλεγες ότι είναι η αδυναμία της γιαγιάς Ρίνας. Έτσι, κανένα γλυκάκι, κανένα αυτό.
2: Εξαδέρφη μου η Ανδριανή, για αρχή.
4: Φυσικά.
2: Τη αρέσει πολύ το μέλι. Σαν το Winnie the Pooh είναι.
1: Και εμένα μου αρέσει το μέλι.
2: Άλλο μέλι, μάλλον.
4: Με παλάμε εγώ.
1: Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εσύ ήσουν η αδυναμία της. Γιατί εσύ την. Καταρχάς την έχεις στο μυαλό σου από το πρωί στο βράδυ. Σε παίρνει τηλέφωνο και μιλάτε από το πρωί.
2: Γι' αυτό δεν είμαι η αδυναμία της.
4: Κατάλαβε.
2: Ενώ η άλλη ξαδέρφη μου που είναι λίγο πιο ζαμανφού.
4: Η σλομπαρία.
1: Α, εκεί που την φτύνουν πηγαίνει και κολλάει.
2: Όπως και ο παππούς μου στον αδερφό μου. Σε μένα δεν έχει κανείς αδυναμία.
1: Θα σου, έχει το, θα σου έχει ο μέλλον σύζυγός σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, δεν βαριέσαι, ό,τι είναι. Ναι. Ό,τι περίσεψε.
1: Έλα, ρε, τι λες.
4: Έλα, τώρα, μην επικοινωνήσω.
1: Δεν είναι έτσι.
4: Τι στεναχωρήθηκα και όταν
1: θα σα. Να χαίρεστε την εγγόνα σας. Είναι όμορφη, είναι προκομμένη, είναι έξυπνη.
4: Για την άλλη, λες την αγαπημένη τη.
1: Όχι, την Κατερίνα. Θέλω να πω όμως ότι.
2: Είναι οικονόμα, πες τη. Είναι οικονόμα. Το διαχειρίζεται το χρήμα.
1: Οικονόμα δεν είναι, δεν έχει λεφτά.
4: Δεν το σπάει για τα κοινόχρηστα.
1: Ναι, αυτός που δεν ξοδεύει, διότι να, ή είναι οικονόμος ή δεν έχει. Σημασία έχει ότι συνήθως δεν έχει
2: είναι
1: κάτι.
2: Σημασία έχει ότι είναι καλό παιδί, πες.
1: Καλό
4: αυτό,
1: παιδί.
4: Αυτό, καλή κοπέλα. Εντάξει,
1: οικονόμα δεν είσαι. Πηγαίνεις ταξίδια και έχεις απλήρωτα τα κοινόχρηστα.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί όμως, γιατί αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Εγώ η γιαγιά μου μου λέει να ζω τη ζωούλα μου, να τα περνά ωραία.
1: Στην Ανδριανή τι λέει. Α, την άλλη, εσύ να μαζεύεις κανένα λεπτό. Η Ανδριανή είναι παντρεμένη.
2: Όχι, καλέ.
1: Α.
2: Δεν κάνουμε τέτοια εμείς στο σόι.
1: Το δείτε στο σόι, το έχετε λίγο σε κακό, ε.
2: Ναι, ναι, δεν κάνουμε τέτοια. Είναι πιο μικρή από μένα η Ανδριανή.
1: Καλά, κάνει. Λοιπόν, χαιρετισμού, κυρία Ρένα, να τη χαίρεστε. Yeah. Να είστε καλά και με το καλό. Να τη δείτε νυφούλα.
2: Όχι, Παναγίτσα μου.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μπιάχρε.
5: Τι ευχή γιατί ήταν αυτή τώρα.
1: Τι ευχή, γιατί είσαι την κοντίδα τη Στεφανώση.
5: Δεν σίγουρα ευχέ είναι αυτέ.
1: Τι θα την κάνει.
5: Κατάρεση.
1: Άσερε και κατάρεση.
2: Εντάξει, για τη γιαγιά μου είναι μια ευχή που θα τη αρέσει.
5: Όχι, παιδιά, πρέπει να προχωράμε σε συμβατικέ σχέσει πλέον.
1: Καλά, καλά.
4: Εσύ μην ξαναγίνεσαι.
2: Έχουμε μια μάτα εδώ πέρα.
1: Μιλάει ο μόνο που είναι κανονικά παντρεμένο.
2: Ναι,
1: μιλάει. Ναι, και μιλάει τώρα μα.
4: Είμαστε πέντε εδώ και μία μάτα έξι στη γραμμή. Ο πρώτο που θα μα τρέχει εκκλησίε εσύ είσαι.
1: Ο μόνο που όταν λέμε να πάμε κάπου θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι και εκεί μαζί.
4: Επίση.
1: Και μπράβο. Ενωμένοι και τώρα θα μας πει για τις συμβατικές καταστάσεις. Λοιπόν, καλημέρα, Αμάντα μου. Θέλω λίγο να πω μια στιγμή.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για τη ΔΕΗ, να σας θυμίσω τα κουπόνια. Μπαίνετε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ με το About You να έχετε 20% έκπτωση στα ρούχα. Επίσης, 10 ευρώ κουπόνια από eFood για τις φαγάρες σας τώρα που έρχονται και τελική, ημιτελική και τελική Eurovision και Champions League αργότερα. Για να συνδεθώ και λίγο και με Αμάντα. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ferris Scanner 20% έκπτωση εκεί. Όλα αυτά, τώρα που σας άνοιξα την όρεξη, μπαίνετε στο MyDEI και μπαίνετε στην ενότητα, πάτε στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να σας φτιάξει η ΔΕΗ όπως σας αξίζει.
4: Αμάντα.
3: Τι γίνεστε, πώς πάμε.
1: Πολλά έχουν γίνει και άλλα γίνονται διαρκώς.
3: Πολλά έχουν γίνει.
1: Ναι, έτσι
5: ναι, καλά, χαμός γίνεται εδώ.
1: Ναι, εσύ πες τα νέα σου.
3: Χαμός γίνεται, νομίζω τώρα ότι περιμένουμε, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού που θα κρίνει την πρόκριση του Final Four.
1: Ναι.
3: Θυμίζω ότι είμαστε στο 2-2 στη σειρά, για όποιον δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, των playoffs και αύριο στην Ισπανία, στην έδρα της Βαλένθια, παίζονται όλα.
5: Πάμε όλα μόνοι πάνω, θα πάμε να πούμε.
3: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους, ταξιδεύουν για Ισπανία. Για να δούμε.
1: Με το καλό, με το καλό.
5: Με το καλό.
3: Είναι πολύ σημαντικός αγώνας, ρε παιδιά, τώρα αυτός.
1: Πολύ. With the good.
3: Φτάσαμε, yeah. Ναι, with the good φτάσαμε στο πέμπτο μάτς. Τώρα θα κρυθούν όλα. Για να δούμε τι θα δούμε, πώς θα είναι η
1: ώρα. Τι ώρα είναι αύριο?
3: 10.
1: Πω, θα το χάσω, θα το μάθουμε πάλι. Όχι, θα μάθουμε πάλι τα μαντάτα την πέμπτη το πρωί.
5: Κάτσε δες τώρα μια φορά.
4: Τι λες, ρε.
1: Καταρχάς σου έχω πει ότι με γρουσούζεις.
6: Στο έχω πει μπέσα τώρα. Και δεύτερον, δεν μπορώ να αντέξω τόσο πρωί.
4: Μην είσαι απόψε Eurovision, εσύ αν δεν νιώθει τη χερούλη.
6: Για να καταλάβετε, γιατί τελείωσε το Muppet Show 6 ώρα το πρωί. Αν συνεχιστεί, δεν θα είναι στι 6. Τι άγχος με ταχυπαλμία που πήγα στο Συρίγο να φάω ένα ρημαδομεζέ και να γυρίζω σπίτι κακήν κακό. Κοιμήθηκα 12 η ώρα με το άγχος τι θα γίνει και τι ώρα θα ξυπνήσω Παναγία μου.
5: Κοιμήθηκε 12 όμως. Μπράβο.
6: Ναι, αυτό το έκανα, είναι η πρώτη φορά που το έκανα φέτος.
2: Ναι, ναι.
6: Και σα λέω με
5: πόνο
6: καρδιά. Και ήμουν πριν από σένα.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Και με πόνο καρδιά, τέλο πάντων, δεν είναι θέμα πριν από σένα. Καταλαβαίνετε, άλλο είναι το
2: πόνο. Με πόνο καρδιά βγήκε ή με πόνο καρδιά γύρισε.
4: Όλα.
6: Όλα. Όλα. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και έχει μια ταχυπαλμία ότι Θεέ μου, πότε θα πάω σπίτι, να βγάλω τον Κούπερ, να αλλάξω, να κάνω να πάω μια πίσω
2: κοινότητα. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, συγγνώμη. Οπότε.
2: Ναι, γιατί μετά μπορεί να σε πάρει ύπνο, λε.
6: Επίση. Τι να πω τώρα. Μακάρι να περάσουν. Έχω αρχίσει και φοβάμαι, η αλήθεια είναι. Και θεωρώ, σας είπα, αυτό το είπε ο Βαϊμάκης τις προάλλες στο ραδιόφωνο που τον άκουγα και έχει δίκιο. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν καλύτερα με την πλάτη στον τοίχο. Όταν έχουν έπαρση και υφάκι, παίρνουν μη μποτί.
2: Ισχύει.
6: Και δυστυχώς αυτό συνέβη με τον Παναθηναϊκό. Όταν έκανε το break, ξεφύγαμε. Και θα το πω και αυτό τώρα. Και εντάξει, ελπίζω να μην βρω το αυτοκίνητο μου χδαρμένο. Αλλά έχει σημασία και αυτός που θέτει το πρότυπο. Όταν βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή τα όρια, το μέχρι πού θα φτάσει το υφάκι, να πω, για να μην πω η αλαζονία του οπαδού, εκπορεύεται από τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, θέλει λίγο χαμηλά την μπάλα, ρε παιδιά. Θέλει λίγο χαμηλούς τόνους. Στεναχωριέμαι εγώ. Γιατί ήθελα να το πάρουμε. Ήθελα τουλάχιστον να παίξουμε στο ΟΑΚΑ μέσα. Όχι πως δεν θα παίξουμε, αλλά γιατί τώρα να πρέπει να περιμένω την Πέμπτη το πρωί για να μάθω. Κρίμα δεν είναι.
5: Άντε, έλα, παιδιά.
6: Ενώ Ολυμπιακός το λέω, ζήλεψα που το έχει ξεκαθαρίσει από την περασμένη εβδομάδα.
4: Α, το έχει έτοιμο.
6: Ζήλεψα.
5: Και είναι και ξεκούραστη η ομάδα. Πολύ σημαντικό.
6: Και αυτό σημαντικό.
2: Και θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός.
6: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τέλος πάντων.
2: Δηλαδή έκανε το 2-0. Όπως το έκανε, θα μπορούσε να κάνει το.
5: Είστε μόνοι που παίζετε.
2: Για να δούμε.
6: Και πώς το έκανε, μέσα στην Βαλένθια, ρε φίλε. Κάποιος μου είπε κάτι, ένα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος μου είπε κάτι πολύ ωραίο που το ξέχασα τώρα.
5: Ξέρεις, είναι του Έλληνα μωρέ αυτό. Όλοι ψηλώνουν 10 και 50 πόντους με μια μικρή κατάκτηση.
6: Ξέρεις τι δείχνει όμως αυτό, κάτι που δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό.
5: Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλους.
6: Ναι, δείχνει μια ανασφάλεια που δεν αρμόζει στον Εφτάστερο. Γιατί τι λέω, όταν λες μπράβο μου που τα κατάφερα να κάνω το break. Ναι. Σημαίνει ότι κάτσε τώρα να καβατζωθώ να γιορτάσω που κατάφερα αυτά που κατάφερα. Γιατί άμα δεν το πάρω, να ξέρεις ότι έκανα τον break και έκανα τον άθλο.
4: Καταλαβαίνεις. Τι Εφτάστερος τώρα είναι αυτός.
6: Ναι, έτσι είχε. Να σου το πω, το κάνουμε και στην τηλεόραση. Ξέρουμε ότι δεν θα τερματίσουμε πρώτοι, οπότε χαιρόμαστε που περάσαμε, ξέρω εγώ, με 10 μονάδες τον δεύτερο τη Δευτέρα. Και λέμε, είδες τώρα αυτό όμως, ποιος θα το ξανακάνει. Όταν βλέπεις υπέρμετρο πανηγύρι, σημαίνει ότι φοβάσαι για το αποτέλεσμα. Σημαίνει. Για το τέλος.
4: Ναι.
5: Ορίστε, γυρνάμε τώρα.
2: Ωραία, ναι. Είναι μια ανάλυση κι αυτή.
5: Γυρνάμε σε αυτό που σου έλεγα. Το είχε πει ο Μπράιαν Κλαφ. Λέει, μια μεγάλη ομάδα δεν πρέπει να λέει ποτέ ότι είναι μεγάλη ομάδα.
6: Τώρα μου θυμίζει την ταινία που λέει, την παροδία που λέει, μα δεν είμαι ο Ράιαν, είμαι ο Μπράιαν.
5: Αυτό ήταν και σαμάν,
6: ναι.
5: Ρε παιδιά,
6: η διάσωση του στρατιώτη Μπράιαν. Τέλος πάντων, ναι.
5: Τι ωραίο που
6: ήταν. Μακάρι. Και για το μπάσκετ να είμαστε και οι δύο, αλλά γουστάρω και εγώ στον τελικό τον Ολυμπιακό και να γίνει ωραίο.
2: Για να δούμε λοιπόν, αύριο θα ξέρουμε. Επίσης τώρα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο μετράει αντίστροφα και αυτό. Έχουμε δύο τελευταίες αγωνιστικές, πάλι έρχονται αύριο και μετά τη Κυριακή για να τελειώνει και όλο αυτό. Για τις θέσεις 2-3, τώρα οι θέσεις 1 και 4 έχουν κλειδώσει.
4: Είναι κλειδωμένες.
2: Πάμε για τα υπόλοιπα, ναι, να ξεκαθαρίσουμε τις Ευρώπες, ποιος πάει πού και τι θα κάνει ποιος. Και έχει και play out σήμερα.
4: Αμάντα, συγγνώμη, εκτός... ποιος διεκδικεί τι?
5: Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα για τις θέσεις 2 και 3. Ποιος θα τερματίσει δεύτερος, Βασίλη μου, και ποιος θα τερματίσει τρίτος.
4: Ωραία,
5: έχεις μόνο δώρους η κάθε θέση.
2: Ναι.
5: Έχει μόνους δώρους.
6: Μόνου δώρους.
5: Ναι, γιατί έχει να
6: τι να κάνει ο Μπόνου, το θυμάσαι τον Μπόνου στο ρυθμό.
4: Ο Μπόνου Δόρος.
6: Ναι.
4: Αμάντα μου, πέρα από τον Μπόνου Δόρος, κάποιος, ας πούμε, με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση πάει σε άλλη.

0: Κερδίζετε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται.

0: ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, μαγικός αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί. Χρήστος, βουλθά, ενέργεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: βραδιά ποίησης. Τώρα που έχω την έτσι.
1: Θέλει ζέσταμα για να πάρει.
2: Καλημέρα, πολύ παιδιά. Ωραίο τραγούδι αυτό, ρε παιδιά. Εσάς σας αρέσει όσο εμένα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι, μ' αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει επειδή μου ξύσανε τα άντερα στο πρόμο που έπαιζαν, αν θυμάσαι, μόνο το ρεφρέν.
2: Ναι.
0: Μέχρι να βγει ολόκληρο το τραγούδι. Ναι. Όπως τώρα συνηθίζουν και το Αιγαίο τους Βύση έτσι έγινε.
2: Ήθιστε, ναι.
0: Και μου το κολλήσαν τόσο πολύ και μ' αρέσει επειδή μου το κολλήσανε ή επειδή τόσο είναι ωραίο τραγούδι.
2: Το κουπλέ σου αρέσει, το ευχαριστιέσαι?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσει όλο. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι για αυτούς. Το είχε γράψει ο Νίνο πολύ πριν, νομίζω στην καραντίνα, αν δεν κάνει λάθος.
0: Για αλληγόμενα.
3: Όχι, αλλά για αυτή είναι, για αυτή. Γιατί.
2: Αφού το μπορεί να. Όχι.
0: Έχω την εντύπωση ότι το γράφει και τον πατέρα του.
2: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο να έχω δει. Το έχει πει ο ίδιος.
3: Α, ναι, sorry.
0: Δεν πειράζει, για το πράγμα. Να σας πω, τώρα σκεφτείτε λίγο. Θα είμαι λίγο τώρα φοιτηλιάρης, Βασίλη. Το λέω σε ένα
1: που είσαι
0: πιο Eurovisionologos. Αλλά θα προτιμούσατε τώρα που είδατε. Θα μου είσατε, δεν είχαμε δει όμως την άλλη υποψηφιότητα. Θυμάστε ότι η πιο πιθανή για να εκπροσωπήσει την Κύπρο ήταν η Τζόσεφιν.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βγαίνει μια κοπέλα που δεν την ξέρουμε, τη λένε Αντιγόνη, και είναι η εκπρόσωπος που επιλέγει το ΡΙΚ για την φετινή Eurovision. Ενώ ήταν όλοι σίγουροι ότι θα πάει, και εγώ δηλαδή, ότι θα πάει η Τζόσεφιν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό είναι λίγο ίσωμα. Δηλαδή δεν θα ξεχωρίζανε όπως εμείς αν τη μία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πολλά
0: καθόλου,
1: χρόνια ή
0: καθόλου,
1: όχι.
0: Καθόλου θα σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ νιώθω λίγο ότι η Αντιγόνη κάπως αρχίζει και κολώνει.
1: Εγώ θέλω καταρχάς η Τζόσεφιν, αν είναι να πάει Eurovision, να προτιμηθεί από την Ελλάδα και να προτιμήσει και εκείνη την Ελλάδα αρχικά. Η Αντιγόνη τώρα, περιμένω πάρα πολύ την Πέμπτη να δω το live της. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι από τα live που θα έχει σημασία για το πώς θα το δει ο κόσμος η performance εκεί.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Okay.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Βάμπες. Θέλω να σας πω ότι τώρα παίζουμε σοβαρά. Γιατί? Για οπτικά, για κουμέλο. Οπτικά Γιακουμέλος, λοιπόν, γιακουμέλος.gr, γιατί εκεί είναι οι επιστήμονες, είναι οι άνθρωποι της μόδας, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και την επιστήμη τους και το τι θέλεις. Άρα λοιπόν παίζει και αυτή η φοβερή προσφορά. Σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο να δούμε πού παίζεις και τι παίζει με τα μάτια σου. Και διαλέγεις γυαλιά Οράσιος και Μάρκας, ό,τι σου αρέσει. Σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις αμέσως. Οπτικά Γιακουμέλος, και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το γιακουμέλος.gr, 2-10-300-15-10. Τώρα, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, αν θα πάτε, θα χρησιμοποιήσετε το όνομά μας, θα πείτε εκ μέρους των Μαπών χαιρετισμούς και θα δείτε ότι θα σας προσέξουν έξτρα, ούτως ή άλλως σας προσέχουν. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο νικητής που θα βγει στο τέλος και θα πει ποιος έχει κερδίσει, για την ώρα έχει μία νίκη ο Θανάσαρος.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής της Τρίτης. Κέριος, κομβικό σημείο, θα έλεγε κάποιος. Και θα έλεγε κανεί. Λοιπόν. Ο Θανάσης ο Πάσας είναι εδώ, η Βασιλική Μπαρδάνη είναι εδώ, ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εδώ και η Κατερίνα Μπουκαλή.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι εδώ.
2: Πόση ώρα γράψεις? Έχεις γράψει ένα δισέλιδο.
0: Θέμα λοιπόν είναι η μεγάλη αντίζηλος στην οικογένεια της Κατερίνας Μπούκα, η Ανδριανή.
2: Προσέχτε γιατί ακούει η μάνα της. Κοιτάξτε τι θα έχετε γράψει.
1: Την αλήθεια μας.
0: Στην καρδιά της Ρίνας.
1: Σε άλλα νέα και μέχρι λίγο να συγκεντρωθούμε, γνωρίζω ότι είναι και 50, αλλά επειδή και οι μάπες μας το γράφουν εδώ και στα μηνύματα και το πέτυχα κάπου. Μεταξύ άλλων, στην συνέντευξη που έδωσε η Σούπερ και εκεί δήλωσε και το εξής.
0: Ναι.
1: Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα,
0: ναι,
1: που ανοιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέπω το μέλλον. Φελάκια σας.
0: Άρα έχει δει την αποφυλάκησή της όταν ήταν μέσα.
1: Δεν ξέρω αυτό μήπως έκατσε.
2: Σωστό.
1: Μετά.
2: Τι έχει δει?
3: Επίσης μπορεί να δει στο μέλλον ότι άμα συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις θα γίνει και γραφική και ίσως να χάσει και τα λεφτά της.
0: Όχι, τα χαλάει τα λεφτά, δεν χαλάνε γιατί τα είναι οι.
3: Άμα τα χαλάει 30.000.
0: Μα τώρα κάτσε και εσύ να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
3: 30.000 και χαλάει το μήνα.
0: Εμείς είμαστε κάνει να τσακωθούμε τώρα.
1: Εγώ θα πάω να κάνω κεφαλογράφημα ηλεκτρικό πάντως.
2: Πήγαινε κάνε ρε παιδάκι.
0: Ναι,
3: να μου δώσει το μυαλό μου, εγώ ήταν πιο αστείο.
1: Happens all the time.
2: Είναι κανείς.
1: Είμαι εγώ έτοιμος με ένα μικρό ποίημα αφιέρωμα, μια. Οδη.
0: Γιατί μικρό ρε Βασίλη, και άρχισες να έρθεις. Και μικρό ποίημα έγραψες. Δηλαδή αυτή η εκπομπή.
2: Άμα είναι περιεκτικό, γιατί.
1: Είναι
2: όχι.
1: Μικρό, περιεκτικό. Είναι μια οδή στην Ανδριανή. Το ποίημα αυτό. Είναι από την ποιητική συλλογή Κορίτσια που ξεχωρίζουν. Το ποίημα η Ανδριανή. Τη λέγανε Ανδριανή. Δούλευε και στην απογευματινή. Για τη δικιά μας Κατερίνα ήταν μια κρυφή πληγή. Η γιαγιά την αγαπούσε. όλο το σόι την προτιμούσε. Είχε και τη σεβαστή. Τη λέγανε Ανδριανή. Νοικοκυρά ωραία, γκόμενα μοιραία. Ήταν κάπως ελαφρώς φασαία. Χόρευε περαία περαία.
0: Περαία περαία.
1: Ναι.
0: Ω, παιδιά, η επέλαση, η καινούργιο έκανε 24,1.
1: Να τη ζήσει.
0: Που επέστρεψε. Εμείς 14,1. Εντάξει, το breakfast στα 4.
1: Σους!
0: Και ο Λιάγκας 7.
1: Μη.
0: Ω, πω. Προχωράμε.
2: Ποιος προχωράει, να πω εγώ.
1: Η καινούργιο προχωράει από ό,τι ακούς. Ναι, κατάλαβες.
2: Μωρέ, μπράβο.
0: Ναι.
3: Τελείωσε, άμα θέλετε.
2: Ένα παιδί.
0: Έλα, Θανασάρα. Έλα, αγοράκι.
3: Θέλετε να πω εγώ.
0: Ναι. Μπουμπούνα το.
3: Ωραία, λοιπόν, ακούει η μάνα της.
2: Ναι.
3: Ωραία.
0: Μην τη βρίσουμε.
3: Όχι.
0: Καλά,
2: εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένη.
0: Την κοπέλα δεν την ξέρουμε κιόλα. Τι πάει να πει, τη βρίσουμε. Θα βρίζαμε κάποιον που ξέρουμε.
3: Εγώ έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο δεν είναι από συλλογή, είναι ανέκδοτο και ονομάζεται Οδή στην Ανδριανή.
0: Στο σιτάρι τα κρατάω.
2: Ναι, Βασίλη.
1: Το έγραφε, δεν άκουγε.
0: Πορδί στην Ανδριανή.
3: Ναι, και εσύ το ίδιο έγραψε. Ναι, αλλά έγραψε και. Ωραία. Οδή στην Ανδριανή τη Μπούκα, την καλύτερη ξαδέρφη.
0: Οδή στην Ανδριανή 2.
1: Δύο τη λέει 0.
3: Είναι καλά. Λοιπόν, λίγο αφήστε με λίγο γιατί θα απαγγείλω τώρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, απροπώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Ανδριανή εμένα.
2: Πολύ ωραίο.
3: Ναι, πολύ ωραίο. Ανδριανή, Ανδριανή.
0: Μπράβο.
3: Λέξη μαγική. Σκάσε ρε. Έλασε με τώρα.
2: Παρένθεση, θα σου αρέσει πάρα πολύ και το επίθετό της.
3: Πώς λέγεται.
0: Πώς τη λένε.
2: Παπανδρέου. Ανδριανή Παπανδρέου.
3: Εντάξει.
1: Αλφα-πι.
2: Πασοκάρα.
0: Είναι και πασοκαρά.
3: Αλφα-πι.
2: Δεν νομίζω.
0: Αλλά αφού είναι αλληλέγγυα, ρε.
1: Θα τα βρείτε αυτά. Αυτά θα τα βρείτε.
3: Του αλληλέγγυου του φέρνει.
1: Αλλάζει φυσιογνωμία τώρα το Πασόκ. Θα τη φέρει.
3: Θα αλλάζει του αλληλέγγυου.
2: Θα φέρει την τετραήμερη εργασία, θα γίνουμε όλοι.
0: Έχουμε κάνει τη διεύρυνση τώρα. Μήπω για την Ανδριανή.
2: Ναι.
3: Ξαναρχίζω.
1: Ναι, φυσικά.
3: Ανδριανή, Ανδριανή, μια λέξη μαγική.
0: Ωραίο.
3: Κάθε φορά που τη μιλώ νιώθω τόσο τυχερό. Το όνομα Ανδριανή.
0: Μία μου καταληξία από αυτοκτόνηση.
3: Κάσε ρε. Κάτσε.
0: Τη μιλώ για τον καιρό.
3: Τώρα είδε τι μου έκανε. Το όνομα Ανδριανή αγκαλιάζει σαν άρια το κάθε άντρικο αυτή. Και τρέμουλο στην καρδιά σου προκαλεί. Ο πύχης είναι ψηλά. Και δεν τον φτάνει αυτό το κορμί. Δεν το πιάνει. Είναι αερικό, Ανδριανή. Το πιο συγκλονιστικό παιδί. Μάτια υπνοτικά. Σε αφήνουν τέζα με μια ματιά. Poison Ivy στο φίλι. Αμέσως σου ρουφάει την ψυχή. Και κάπου εκεί η μπούκα κάτω τα σκαλιά κλαίει και παρακαλά από τη σκιά της Ανδριανής να σηκωθεί, να ανασταθεί, να ανασυνταχθεί. Αλλά για άλλη μια φορά της μπούκας η γιαγιά, η Ειρήνα η γλυκιά, πάλι την Ανδριανή θα έχει αγκαλιά. Και ας έχει μπούκα το όνομά της Ρήνας της γλυκιάς. Ιστερόγραφο. Η Ανδριανή μαγειρεύει εναλλακτικά. Κρυθαρό το κρεατικά και ψαρικά. Δεν θα αφήσει ήσυχο κανένα τη ταψί. Αχ, Ανδριανή, αχ, Ανδριανή.
1: Καμία όμως, καμία σήμερα.
2: Ωραίο.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
3: το νόημα. Καμία
1: σημασία. Όχι, είναι το ελεύθερο.
3: Να
1: το
3: σπάσουμε την οικογένεια, θέλαμε.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Νομίζω. Σπασμένη είναι. Δεν βλέπει τι έχει συμβεί από εδώ.
3: Σωστό, ναι, έχουν φύγει και τόσοι.
2: Καλά, λε.
0: Λοιπόν, εγώ ή η Μπούκα.
3: Εσύ, μπούκα θα κλείσει.
2: Εγώ θα κλείσω γιατί θα είναι βιωματικό.
0: Θα σα διαβάσω το ποίημα μου η Ανδριανή από την ποιητική μου συλλογή κάτω τα χέρια από τη γιαγιά.
3: Α, ωραίο, ωραίο.
1: Ποιο έκλειψε τη γιαγιά,
3: άλλη προσέγγιση.
0: Ανδριανή, σε ζηλεύω. Τη δόξα σου γυρεύω. Ανδριανή, φύγε. Από εκεί που ήρθε, πήγε. Ποιητική αδίρευση.
1: Εντελώς.
0: Είσαι η αντίζηλος, καλύτερη εγγόνα και τα χαρτζηλίκια. Της Ρήνας πήγες γόνα. Δεν μαγειρεύεις πράμα, σπαγκέτι και φιγούρα. Και κάτι νούντλς βαρετά. Καλιονά τρώγα ούρα. Εγώ φασόλια όσπρια, κέικ με νουτέλα. Και άλλα που παρήγγειλα, πέμπτη από την κοπέλα.
1: Την αλληλέγγυα κι εσύ.
0: Άντε φύγε, Ανδριανή! Φύγε, πάρε δρόμο! Θα μείνω εγώ με τη Ρήνα. Σύρε πάθε φόμο. Έχω ένα τελευταίο στο
1: γράψι.
0: Σε μένα θα γράψει τους κύουρους στο μπαλκόνι και όσο εσύ μαγειρεύεις η μπούκα σε μπουκώνει.
1: Και στο φόμο ήταν ωραίο.
3: Ήταν λίγο hip hop το πείμα του.
2: Αυτό με τους κύουρους στο μπαλκόνι ισχύει. Θυμάται πολλές λεπτομέρειες από αυτό το σπίτι.
3: Όλα τα θυμάται.
0: Ναι, το έχω χαρτογραφήσει.
3: Θέλω να μπει γαμπρός.
0: Μπορεί να το πρικό μου, ναι.
2: Λοιπόν.
3: Στην Ανδριανή όμως να τον δώσουμε να έχει μια καλή τύχη, όχι σε εσένα.
2: Ναι, ρε, στην Ανδριανή. νομίζω ότι σ' αρέσει.
0: Μάλιστα.
2: Μια τέτοια εντύπωση.
3: Όπα!
2: Ότι τη αρέσει, αλλά θα το διευθετήσουμε.
1: Εγώ δεν έρχομαι.
2: Θα τον πάρω στο σόι τώρα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ δεν έρχομαι μετά εκεί στα σόγια και στου γάμου και στα τέτοια να σε παρηγορώ που θα κλαίσει.
2: Ναι,
1: εγώ
2: θέλω. Κλαίω.
3: Γιατί να κλαίει καλέ. Θα κάνουμε και ωραίο βλάχι.
2: Θα χάσει από γαμπρό.
3: Όχι, ρε. Θα τον έχει βρει.
0: Τώρα είναι λίγο ιδιωτική. Δεν πάμε να κάνουμε την πίεση.
3: Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Αν τον παντρέψουμε, θα κάνουμε βλάχικο γάμο.
2: Με ποιον, με την Ανδριανή.
3: Εκεί δεν κάνετε βλάχικο, κάτω πρέβερα.
2: Όχι, βλάχι,
1: παιδιά, όχι, δυστυχώς. Εμείς στα χωριά κάνουμε κάτι γάμου, λες και είμαστε στο Χίλτον απ' έξω. Άστα, η παραδοσιακή τελειώσαμε.
2: Όχι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο. Λοιπόν, θα απαγγείλω το ποίημα μου Ανδριανή, αφιερωμένο στην ξαδερφούλα μου την Ανδριανή, από τη συλλογή μου Μέρες στα Εξάρχεια. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρέ στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά.
0: Μου στείλανε οι μάπε την Ανδριανή στο Instagram.
3: Άντε ρε!
2: Καλά, έκατσαν και έψαξαν.
0: Bruce Lee Show λέει. Τι Bruce Lee, μωρή. Μωρή, τι Bruce Lee. Είναι δυνατόν. Η γυναίκα μου θα λέγεται Bruce Lee.
3: Όχι, δεν
2: Bruce Lee Show.
0: Καλά, πες, έλα. Τα λέγαμε, τα λέγαμε, Ανδριανή, έλα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Έφυγε για την υπόγα.
2: Απίστευτο.
0: Έλα τώρα, απίστευτο.
3: Δώσαμε δημοσία στο Instagram, είναι μια κοπέλα.
2: Δώσαμε όνομα επίθετο που μένει.
3: Θα τη σκίσει να πει.
0: Έλα, έλα, εντάξει. Όμορφη είναι βέβαια, αλλά τι θα το κάνεις.
1: Κουμουλδούρο, κουμουλδούρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
3: έλα που μου μετά και το κινητό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να πω το ποίημα μου.
1: Α, ναι. Μέρες στα Εξάρχεια.
0: Δεν είμαι αρκετό για εκείνη, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ εμπορικό και επιφανειακό. Η κοπέλα έχει περιεχόμενο.
2: Θα τα βολέψουμε τώρα, λοιπόν.
3: Ναι, ρε, αφού τη αρέσει, ε.
0: Έλα.
1: Παιδιά, πέρα από την πλάκα, κάτι τέτοιε και κάτι τέτοιοι. Ας
2: έτσι
1: πούμε,
2: τα βρίσκουν μεταξύ του.
1: Δεν τη βρίσκουν. Να βγει έξω με τον Ουγγαρέζο, α πούμε, άμα εγώ ήμουν τέτοιο, μπορεί και να ντρεπόμουν να του μιλάνε, να του χαιρετάνε, να του λένε τι κάνει κορδά, πώ είναι ο καβατζίξ, ρε φίλε.
0: Η Ανδριανή είναι ο Μπισμπίκη και εγώ είμαι Βανδί. Για να καταλάβει τι γίνεται.
2: Όμω τι ωραία. Τι φαντάζεσαι να είσαι εσύ κάπου να κάνεις να παίζεις DJ, να έρχεται η Ανδριανή να σου χορεύει τσιφτετέλια εκεί μπροστά.
0: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, είναι και 59.
0: Ακούγει ο Κορτοκαλανιά, έλα, να βάλει κανακιά μου. Περιμένω να τελειώσουμε, να βάλει κανακιά μου.
2: Λοιπόν. Με την Ανδριανή έμενα μαζί περίπου 2 χρόνια. Σε ρετυρές στα Εξάρχεια και στα Καμπαναριά είχε χιόνια. Ξαδέρφες από αδερφές, πιστεύουμε στα ζώδια. Στο σύμπαν λέμε προσευχές. Μη μας τύχουν άλλα βόηδια.
1: Ναι.
2: Φτιάχναμε φίλοι.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-558787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
14: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410 91 760.
14: Κινητό 6945 3627 08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια

0: Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 33 86 94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας

σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: ζητάς. Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του
8: όλα
7: σήμερα.
8: Αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε

0: υιοθετούμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Today 104.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η δύναμη...

0: Θα βγει στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
6: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτα.

0: 83 67 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26.

0: 35 051 643.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσογειογείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88.

0: CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
0: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
0: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Είναι μία, μόνο μία.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 788.

0: Τι κόκτεο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή.

0: Το στυλ μου. Το κομψό μου ντύσιμο. Το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει. Και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Πόρεψε, πόρεψε, και κάσω τι σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά,
6: ζάντες,
7: αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
1: Woolworth. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται.

0: Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το ΔΕΠ έλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Today 104,5.

Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5. Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε. Από κάθε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
20: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακόμα καρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
1: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
12: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
13: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ωρες ζωής.
14: Ωρες φροντίδας.
15: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
14: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
15: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
14: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
14: Ποιότητα ζωής.
15: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
16: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
18: Το δέρμα υγιές και λαμπερό και είναι τέλειο για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα στα φαρμακεία ή στα e-pharmacies από την Ιντερνετ. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν η Κατερίνα θα είναι εδώ στην παρέα. Μπαίνει ζωντανά από την Πιέννη. Αναβίση, εξαίρεση και throwback χορευτικός Κωνσταντίνος Αργυρός και η Κατερίνα μας. Εδώ όλα αυτά στον 104,6 My Radio στη Ζαρίφη στο Πανεγύρι με μία ώρα που έχει ξεκινήσει ήδη και δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια στον 104,6 My Radio στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι. Τέλεια είναι και τέλεια περνάει και τέλεια ζωάρα κάνει στη Βιέννη και η Κατερίνα Ζαρίφη, γιατί τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι το Eurovisioniακό, γιατί είναι στη Βιέννη και από εκεί ειδικά σήμερα τώρα η μέρα πρώτου ημιτελικού έχει όλα τα νέα.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα φέρτο.
0: Γεια, λέγε τα νέα, καλησπέρα σας.
4: Αλό και τρισαλό από Βιέννη, αλό και τρισαλό.
0: Τι μου κάνετε καλέ, πώς είστε, παραλίγο να μας τα χαλάσει εδώ ο Vibers, αλλά εντάξει, όλα καλά.
4: Σαν οικογένεια Πανηγυριού, νομίζω ότι η σημερινή περήφανη στιγμή μου, χάρη μου, είναι ότι βγήκα στον Νίκο Ευαγγελάκο.
0: Για δεν πρόλαβα να δω. Πλατεία, στάδιο, πού ήσουνα?
4: Ήμουνα μέσα στο press room.
0: Ναι.
4: Και με έβαλε στη γιγαντοοθόνη ο Ευαγγελάτος και ξεκίνησα φυσικά τη σύνδεση λέγοντας δεν είμαι ολόγραμμα, είμαστε ζωντανά.
0: Γέλασε, το σπασέ.
4: Γέλασε, το σπασέ.
0: Τι καταφέραμε. Ήσουν κατάλληλα ντυμένη για κύριο Ευαγγελάτο.
4: Τζιν φόρμα Πανακρύβου. Τρομερά ενημερωτικά.
0: Για θέματα τώρα βαθιά το μη.
4: Βαθιά το μη. Εν τω μεταξύ, πραγματικά αυτό έλεγα, ότι έχουμε πει τόσες φορές για την εμφάνιση, έχουμε βρει και την τελευταία βίδα και ρουλεμάν του Ακύλα.
0: Και τώρα,
4: αλλά σου έχω κρατήσει κάτι για σένα.
0: Για ξεκίνα από αυτά, γιατί έχουμε δει και εμείς 350 βίντεο. Εγώ ένα είδα χθες και μετά είδα μέσα στη νύχτα άλλες 50 διαρροές. Οπότε γενικά έχουμε όλοι λίγο πολύ εικόνα, αλλά σε έχεις τη μεγάλη την εικόνα.
4: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Είναι πολύ, όταν το βλέπεις σαν θεατής,
0: ναι,
4: λίγο σε τρομάζει, γιατί δεν βλέπεις τη δίνη που γίνεται, όπως είδατε με αυτά, ότι ναι, του υπερκαταναλωτισμού που τα σπάει με το πατίνι.
0: Ναι.
4: Αυτά, σαν θεατής, εννοώ μέσα στο στάδιο, δεν φαίνονται. Πρέπει να τα δεις στην οθόνη.
0: Ναι.
4: Αυτό που όμως σου κράτησα, γιατί ήταν η απορία όλων, πώς ο Ακύλας, ενώ είναι στο δωμάτιο, ανεβαίνει στην κορυφή και τραγουδάει για τη μαμά. Το έχεις απαντήσει?
0: Είδα ένα βίντεο, δεν ξέρω, εγώ δεν κάτσε καλά και εκεί που ανεβαίνει.
4: Λοιπόν, είναι οι Κίονες, που είναι μέσα στο σκηνικό,
0: ναι,
4: είναι τα σκαλάκια που ανεβαίνει ο Ακύλας. Και γίνεται, τώρα σου μιλάω σε νανοσέκοντα αυτό το πράγμα.
0: Φιτ ο Ακύλας.
4: Όχι, πραγματικά φιτ. Έχω τρομάξει τόσο πολύ, δηλαδή είναι τόσο τρομακτικό εκείνη τη στιγμή και λες Παναγία μου να ανέβει. Και γιατί το λέω? Γιατί εχθές την πρόβα η Ιταλίδα, όπως πήγε να ξεδιπλώσει το ρούχο, σαμπουρντίστηκε, έπεσε κάτω.
0: Ποια έπεσε?
4: Λοιπόν, στην πρόβα εχθές που έγινε, ναι, πρώτη, η Ιταλία έχει μία νύφη που βγαίνει. Και όπως βγαίνει η νύφη και φυλάει τον ένα, τη τραβάει τη φούστα από κάτω για να εμφανιστεί η ιταλική σημαία. Στην, ναι, πρώτη πρόβα που κάνανε, μπλέχτηκε η φούστα στα πόδια της και έπεσε κάτω.
0: Σαμπουρντίχτηκε.
4: Σαμπουρντίχτηκε άσχημα. Και αφού είμαστε στο στάδιο και λέμε καλέ το κορίτσι.
0: Τα πες και, και στον Ευαγγελάτο τα πες αυτά, τα σαμπουρντίχτηκε η Ιταλίδα.
4: Δυστυχώς όχι, δεν πρόλαβα, παρότι θα τα έλεγα. Και σαμπουρντίζεται η Ιταλίδα, ο δε Ιταλός ατάραχος ο τραγουδιστής. Μπροστά σου λέει, εγώ θα πω το τραγουδάκι μου.
0: Ναι, καλέ, σιγά, σου λέει, εγώ είμαι τραγουδιστής. Τώρα η άλλη χορεύτρια.
4: Εγώ στα ρούμπα είμαι. Α, πες και η χορεύτρια που λέει ο λόγος.
0: Έχει ωραία πράγματα.
4: Έχει ωραία, έχει έξουσου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει το άγχος του, ρε παιδί μου, ότι ναι μεν πάνε όλα καλά, αλλά είναι κάτι κάποια πράγματα που σε κάθε αποστολή που είναι λίγο ρυψοκίνδυνα, που σημαίνει ότι θες να δεις, θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για την τελευταία στιγμή.
0: Έχει και το πατίνι, κυριακή, το πατίνι, που εγώ δεν τα μπορώ τα πατίνια να τα βλέπω. Δηλαδή.
4: Εγώ με το πατίνι είναι. Γιατί πόσο ίδιοι είμαστε, δεν θα κάναμε παιδί με το πανηγύρι τόσα χρόνια. Αυτό λέω κι εγώ κάθε φορά. Τι το θέλαν το ρημάδι, το πατίνι.
0: Ναι, σιγά το. Ναι, δηλαδή. Ναι. Του πατινιού δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι να το βάλω.
4: Όχι, κάτι άλλο. Παιδιά, δεν είμαστε του πατινιού.
0: Και υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη, είδα, κάπου
4: υπάρχει,
0: διάβασα.
4: Βεβαίως, υπάρχει και δεύτερος Ακύλας πλάτη, που είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, ξέρεις, το αν γίνει κάτι.
0: Ναι, να υπάρχει μια πλάτη.
4: Μπράβο, αν γίνει κάτι, να υπάρχει μια πλάτη. Ούτως ή άλλως έχει γραφτεί από χτες το βράδυ, αυτή που γράφτηκε χτες το βράδυ η εμφάνιση, είναι αυτή που αν συμβεί το ομιγέννη το τίποτα στο τελικό, είναι αυτή που θα παίξει.
0: Μάλιστα. Αλλά τι να συμβεί, νομίζω ότι είναι όλο πολύ οργανωμένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι περιμένουμε το τηλεοπτικό σήμερα πώς θα είναι. Γιατί το προπ αυτό εκεί με τα δωμάτια Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ φαν του Ακύλα και του τραγουδιού. Αλλά
4: λίγο... Δεν σου φάνηκε λίγο κουλό?
0: Τσουρούτικο φαίνεται λίγο, μικρουλάκι, μικρουλινίστικο. Σαν παράσταση στο Διπεθέ, ναι, κάπου.
4: Εγώ όταν τα είδα που ήταν λίγο σαν ντουζιέρες, λέω τι γίνεται εκεί, θα πληθούνε. Αλλά γιατί ήταν λίγο ντουζιέρα και εμείς τα λέμε δωμάτια τώρα, ξέρεις, για να τα ακούσουν οι Φιλανδοί, αλλά δεν ήταν ντουζιέρα.
0: Ναι, μπας και τρομάξουν, ναι.
4: Εγώ θα επίσης, αυτό που δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο, γιατί μάλλον ο Ανδρέας με τον Δημήτρη, δεν πρόλαβα να πω στο Ποτσόρνο.
0: Μάλλον είναι για αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως ή για δικά τους θέματα?
4: Όχι, δεν ήμουν εγώ η φίλη που τους φιλώνει, από δικά τους.
0: Θα βρήκανε κάτι.
4: Ναι. Ναι, μέχρι που τους είπα ότι παιδιά εδώ ξεκινάει να χιονίζει. Αν μπορείτε, μπορείτε να μαλώσετε στο break, γιατί κρυώνω. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι εγώ έχω ξεβράξει πια. Και μου λέει, αυτό λοιπόν που είδα είναι, μάθαμε ότι η Φιλανδία, και το λέω πρώτη φορά εδώ στον 104,6 Radio, αποκλειστικούρα.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτές τις αγαπημένες κατημιές, μόνο όταν κάνουμε μαζί την εκπομπή.
0: Ναι, τώρα, Ρία. Εκεί βάλτε μας να λέμε όλη τη μέρα όλο το σουσού. Για πες.
4: Το σουσού. Λοιπόν, λένε ότι η Φιλανδία παίζει live το βιολί, έτσι. Ναι. Εμείς τις δύο πρόβες που είδαμε, είναι η Φιλανδία, η οποία παίζει στην αρχή το βιολί, ξεκινάει αυτός ο γνωστό με τη γνωστή
0: ταραρά, ναι.
4: Ναι. Αυτή λοιπόν κάποια στιγμή
0: φεύγει από τη
4: αγάπη μου, φεύγει από τη μέση,
0: ναι,
4: τη σκηνή και τρέχει προς τα πίσω, ναι, για να πάει σε αυτή την ταβέρνα την Τζίλη να συναντήσει τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
4: Την ώρα που αυτή τρέχει για να τον συναντήσει, που αυτό γίνεται, δεν είναι σε... στο μάτι του θεατή, γίνεται, ξέρεις, κρυφά για να πάει να τον συναντήσει.
0: Ναι.
4: Το βιολί ακούγεται. Πώς γίνεται να τρέχει να μην παίζει και να ακούγεται βιολί, ρε συχάρη μου?
0: Σκάνδαλο!
4: Επίσης, στην χτεσινή
0: και τι, πρόβα, παίζω λίγο βιολί, παίζει λίγο κασέτα, λίγο...
4: Τι είναι αυτό?
0: Πατεωνιά μου κάνει.
4: Τι είναι αυτό? Επίσης, στη χτεσινή πρόβα, η κυρία η Φιλανδή, η Λίντα,
0: ναι,
4: δεν είχε μείνει χορδή πάνω στο βιολί, είχε γίνει φύλλα και φτερά. Δεν ξέρω αν το είδατε που φεύγαν οι χορδές.
0: Αυτό δεν το, από την διαρροή του που είδατε ήταν, ναι, μακρινό, που να καταλάβω. Ναι.
4: Ήτανε όλες οι χορδές κομμένες, γιατί κάνει δοξαριές με τόσο πολύ ένταση που ξέρεις.
0: Νεύρα, νεύρα.
4: Αυτό στάνει οι χορδές, νεύρα, ναι, πολλά έχει αυτή. Και λέω, ρε παιδάκι, πώς είναι δυνατόν, δεν έχει μείνει χορδή για χορδή? Είναι, θυμάσαι τότε που βλέπαμε το ρίμπακ που είχε γίνει το δοξάρι,
0: ναι,
4: σαν να ήταν το μαλλί της γριάς? Έτσι είναι και εδώ. Και λέω, ρε Παναγία μου, πώς παίζει με αυτό? Δηλαδή, έχω αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τη Φιλανδία και το
0: live. Αυτό τώρα είναι ωραίο σουσού, γιατί μας κοροϊδεύει ότι παίζει live και είναι όλο. Έτσι παίζω κι εγώ, Λίντα.
4: Και το ακούτε αποκλειστικά στον 104,6 My Radio, κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό είναι μεγάλο ρεπορτάζ τώρα. Πρέπει σήμερα να το, τέτοιο, να το μάθουμε. Έτσι, αυτό. Τώρα εσύ δηλαδή θα κάτσεις εκεί πέρα σε ρί μέχρι το βράδυ να δεις το στάδιο όλο?
4: Τώρα έχουμε τις, ναι. Το ποιο στάδιο? Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτα μεγάλο.
0: Ναι,
4: γι' αυτό
0: μικρό.
4: Λέω. Είμαστε κι εμείς της υπερβολής, ρε παιδί μου. Είναι μια ωραία εντυπωσιακή σκηνή. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι κάτι τεράστιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, φυσικά και διοργανώνεται στην Αθήνα, φυσικά και διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ ότι, γιατί, ναι, αν γίνει η καλή και το πάρουμε, και επειδή όλοι γκρινιάζουμε πού και γιατί και πώς, σιγά καλά.
0: Καλέ.
4: Γιατί η βασιλεία που το διοργανώσουν 200.000 άνθρωποι είναι.
0: Σιγά, στους Μετάλλικα δεν είδες τι χαμός, τι ωραίο το ΆΚΑ γεμάτο μεγάλο?
4: Και το κλείνω, και το κλείνω με τέντα και γίνεται χαμό.
0: Ναι,
4: το κλείνω,
0: ναι,
4: με τέντα.
0: Ναι, δεν το σκέφτηκα, έτσι πρέπει να είναι κλειστό, να έχεις δίκιο. Ναι.
4: Άρα το κλείνω με τέντα.
0: Κατά τα άλλα, εκεί έκανες κανένα φιλούλι, κάμια δημοσιογράφο από άλλη χώρα, έτσι να έχεις πιάσει μια φιλία,
4: βεβαίως,
0: μια κοπέλα που να ανταλλάξετε δύο μηνύματα, να πάτε για ένα καφέ πρωινό.
4: Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα, όπως καταλαβαίνετε, με κάποιες αποστολές δεν πλησιάζουμε καν.
0: Καλά, εδώ, δηλαδή. Ναι. Φαντάζομαι μια χώρα την έχεις, ούτε τη βλέπεις.
4: Όχι, δεν την έχω δει, ναι. Είσαι... Παρότι στην αρχή έρχεται και κατσικώνεται και κάθε δίπλα μας.
0: Είσαι η Ζάτη του 26.
4: Αυτό. Εν τω μεταξύ, την ώρα που γινόταν τώρα, τώρα λέγεται, γίνεται μέσα το family. Τι είναι το family, να σας πω και αυτό, γιατί δεν έχει υποθεί στα κανάλια αυτή τη στιγμή. Ξαναείδαμε live τον Ακύλα. Γιατί, ναι, ξαναέπληξε, γιατί το family είναι φτηνά εισιτήρια που έρχονται οικογένειες και παρακολουθούν την πρόβα ημιτελικού. Οπότε γίνεται κανονικά πάλι τώρα αυτή η κατάσταση.
0: Παναγία μου, 15.000 πρόβες. Και αυτό το πράγμα στήσε, ξεστήσε.
4: Χάρη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Μωρή, δεν μας φτάνουν οι μπαταρίες. Πόσο να βαστίξουν για αυτά τα κινητά?
0: Και εσύ τώρα θα βγεις και δελτίο μετά του Μέγκα.
4: Όχι, παιδιά. Τελειώσαμε. Άμα βρουν σε σειρά νιωτζίμα, τελείωσα σαν άνθρωπο.
0: Αλλά. Ναι, παιδιά, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος, άρα εμείς το βλέπουμε στις 10 η ώρα το βράδυ. Πες 10 και τέταρτο, 10 και 20.
4: Εκεί.
0: Κάπου εκεί στο τέταρτο. Θα τελειώσει αυτό 12.30 ώρα, πες.
4: Αύριο θα σας έχω huge σουσού που θα γίνει εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα huge γιατί. Σουσού. Τώρα εντάξει, είναι και, τώρα σήμερα είναι και λίγο τάχ, το ξέρουμε, θα περάσει. Αλλά να δούμε ποιοι θα περάσουν, τι θα γίνει, πώς θα είναι μετά, η ξινή η Φιλανδή τι θα κάνει, που λες.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που βλέπω, υπάρχει κλίμα πολύ θετικό, μωρέ. Τώρα δεν είναι υπεραισιοδοξία, σας το λέω, δηλαδή με πραγματικά με ειλικρινία, εδώ γίνεται χαμός με το Φέρτο.
0: Ναι.
4: Με το που τα ακούνε, όχι ότι δεν γίνεται χαμός και με το Φιλανδό. Να μην σας πω τα ψέματα.
0: Το Φιλανδό, όχι την άλλη,
4: Το Φιλανδό, δεν καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, να σου πω την αλήθεια, άκου τώρα, το είπαμε χθες, ξεχνάω λίγο αυτές τις μέρες. Είναι υδροχός ο Ακύλας.
4: Ναι,
0: και τον ευνοεί πάρα πολύ. Αλλά είναι υδροχός και Φιλανδός.
4: Ναι.
0: Αυτό τώρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Βέβαια, μία αστρολόγος του TikTok, να ξέρεις.
4: Είπε ότι θα βγει ζευγάρι,
0: Είπε ότι θα βγει ζευγάρι, μπράβο, ρε, στο στυλ.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Manfield
8: φίλτερ, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα

0: Και πού σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

Μέλισσες, ένα throwback πολύ αγαπημένο και χορεύουμε εδώ και χορεύω εγώ μόνος μου στο στούντιο γιατί η Κατερίνα μου λείπει στη Βιέννη. Έχει πάει στη Βιέννη για τη Eurovision, μιλούσαμε τώρα πόση ώρα στον αέρα, μετά μιλήσαμε και εκτός αέρα για άλλα σουσου, άλλα νέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα εδώ με επιτυχίες και αγαπημένα. Το καλοκαίρι είναι κοντά, όπως είπα και λίγο πιο πριν, 30 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο σήμερα, 30 και κάτι ψηλά στα Πατήσια, καύσωνας, καλοκαίρι. Και εμείς πάμε στη Σκύρο. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Υπέροχο νησί. Το δίνει φυσικά ο 104,6 My Radio και το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο υπέροχο στην χώρα, το οποίο ξενοδοχείο συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Υπέροχα δωμάτια, πρωινό, φανταστικό, παραδοσιακό, ωραίο, αλλά και πισίνα με θαλασσινό νερό, παροχές υπέροχες, υπέροχοι χώροι για να περάσετε τέλεια σε ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά που έχουμε, που είναι η Σκύρος και έχει και υπέροχες παραλίες και υπέροχη χώρα και γενικότερα όλοι μου έχουν πει τα καλύτερα. Το δίνει η Ναταλία Γερμανού, η Ναταλία μας, την Κυριακή ετούτη το πρωί που είναι εδώ στην παρέα πάντα του My Radio και στέλνετε τώρα μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 πάντα μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Και αυτή η ώρα μόλις τώρα ατελείωσε, 7 παρα 5 όπως την υποσχέθηκα, ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά μην στεναχωριέστε γιατί και η επόμενη πραγματικά είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και throwback και ολοκένουργια και ακύλα που ζητήσατε και ολοκένουργιο τραγούδι που αναβήσει, όλα τα έχει μέσα αυτή η ώρα που ξεκινάει σε 2 λεπτάκια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Αυτή την Κυριακή με το βήμα Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο βήμα της Κυριακής.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι...

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifant Stenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
10: Είναι ευαίσθητα.
1: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

αυτά είναι. Εδώ είμαστε στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, στον 104,6 My Radio. Μας τα είπε όλα τα νέα της Eurovision. Και η Κατερίνα μας που είναι όλη την εβδομάδα αυτή στη Βιέννη και το ζει από κοντά, τα πάρτις, τις πρόβες, τις βόλτες, το ένα τ' άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, καλά περνάει. Το ζει όλη μέρα εκεί, στο όρθιο πέρα δόθε, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω, μια χαρά τη βλέπω. Μην τη καλάρεσε τώρα και πηγαίνει κάθε χρόνο στην Eurovision. Μια χαρά, εγώ την ακούω ανανεωμένη. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε όλοι καλά τώρα. Γιατί, okay, καλή Eurovision, αλλά ξέρω, εγώ έχω φίλους που το αγαπούν και το λατρεύουν. Ρίζες Fest, έρχεται το Ρίζες Fest 2026. Ξέρετε, άλλου τύπου διασκέδαση, αλλά πάρα πολύ ωραία. 22 και 23 Μαΐου και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα γίνει χαμός. Ποια όμως θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια αλλά και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντίλι από την Μπύρα Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Όποιος λοιπόν, όποια θέλει να πάει δωρεάν, τώρα μπείτε στα social media της Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου και δηλώστε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Για λίγη ώρα ακόμα θα είμαι εδώ. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Βαϊμπεράκι 698-104-1046.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη 12 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αυτό που με ρωτάτε όλοι στο Viber ή στο Instagram ή όταν πετυχαίνω κάποιο γνωστό και τα λέμε και έξω. Τι λες, θα φέρει ο Ακύλας την πρωτιά? Αυτό η αλήθεια είναι δεν το ξέρω. Πάντως δεν λέω ότι τώρα πιστεύω όλα αυτά που διαβάζω και βλέπω, αλλά και αστρολογικά να το πάρεις. Σου λέει ο Ακύλας είναι υδροχός και αυτή την περίοδο η.
1: Το ρολόι δείχνει 7.30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
4: Η Χορ. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Στους ημιτελικούς αυτοί που δεν είναι να περάσουν και μετά θα ξέρουμε και τι έχουμε και να μάθουμε μωρέ και λίγο τα τραγούδια. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια φέτος. Δεν ξέρω, δεν έχει καλά τραγούδια, είναι λίγο βαρετά, βαριέμαι εγώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν βγάλεις δηλαδή της Φιλανδίας, που σιγά εγώ βαριέμαι, το Ακύλα, οκ, okay, ναι, προφανώς. Άντε να έχω ακούσει και ένα-δυο, να θυμάμαι. Δεν ξέρω κανένα τραγούδι, πέρσι τα ξέρω όλα. Φαρσί. Αλλά μ' αρέσαν τα τραγούδια. Δεν μ' αρέσουν, αλλά θα τα μάθουμε τώρα σιγά σιγά. Στις 10 ο ημιτελικός, ο Ακύλας εμφανίζεται τέταρτος. Κάτι που σημαίνει ότι σχετικά θα είναι στην αρχή του σόου. Αν κοιμάστε νωρίς δηλαδή, βάλτε λίγο μετά. Λογικά θα περάσουμε. Οπότε κοιμηθείτε. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα μέχρι τις 8 εδώ παρέα.

Έτσι κλείνει η παρέα μας από τις 4 εδώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε νομίζω πολύ καλή παρέουλα. Ήμασταν γεμάτοι επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Και έτσι συνεχίζει και η Εύα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο πιεστικό διάστημα και μαζεύεται τώρα και όλη η κούραση και δεν έχουμε και όρεξη να δουλέψουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να κάνετε σίγουρα υπομονή, αλλά να βοηθήσουμε και τη συγκέντρωσή μας. Το Nosan Brain Energy Booster, που έχει όλα αυτά, όπως σιβηριανό ginseng αλλά και ψευδάργυρο, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, για να έχουμε καθαρό μυαλό όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο. Τα λέμε και πάλι αύριο, θα ξέρουμε τι έχει γίνει και με τον ημιτελικό. Καλή επιτυχία Κύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα, μπλα μπλα μπλα. Και αύριο εδώ θα είμαστε από τις 4 για να τα πούμε όλα. Καλό βράδυ. Περισσότεροι

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 12 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Και σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο εμφανίζεται και ο Ακύλας στην τέταρτη θέση. Έχουμε ένα άγχος νομίζω όλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά το παιδί μας. Και επειδή είπαμε είναι μέρα και εβδομάδα Eurovision, θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας και την Κέλλη Βρανάκη, που θα μας μεταφέρει έτσι και το ρεπορτάζ από τη Βιέννη και από τη Eurovision από όπου βρίσκεται. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για το επόμενο 2ωρο κλασικά εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε πολλά να πούμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Day 104,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου. Ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά. Αυτόματοι μηχανισμοί. Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτιάχνει. φτάνει στο Zenith.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
3: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο. Το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Μες στα χαράματα.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Revoit, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoit, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoit, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
2: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός?
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
2: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα...
3: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Πόρεψε, πόρεψε, δικάσω τι σε πόρεψε. Όλες τις επιτυχίες. Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια. Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945362708.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.